0: σε πάρουν από την εταιρεία ακροαματικότητας ραδιοφώνων και σε ρωτήσουν εσύ ποιον σταθμό ακούς, αλλά σε ξύπνησαν μετά από δύο ημέρες αϊπνίας, πες
1: Music 892.
0: Μπορεί να μην μπορέσεις να ξανακοιμηθείς, όμως σκέψου, έδωσες χαρά στον αγαπημένο σου σταθμό.

0: Music 892.
1: Μαμά, να πάρω χαρτζηλίκι από το πορτοφόλι σου.
2: Μα σου έδωσα στην αρχή του μήνα. Πώς τα ξόδεψες?
1: Έλας ρε μαμά, δεν πάει άλλο δηλαδή. Όλο δεν έχεις. Η μαμά της Μαρίας της δίνει 115 και εσύ μου δίνεις μόνο 25.
3: 115-25. Στο θέμα των ορίων στην εφηβεία, ένας αριθμός μπορεί να βοηθήσει. Τηλεφώνησε για να μιλήσεις με ψυχολόγο σε δωρεάν συνεδρίες. Μαζί για το παιδί.
4: Ακολουθήστε μας στο Instagram @music89.2.

0: σε πάρουν από την εταιρεία ακροαματικότητας ραδιοφώνων ενώ περιμένεις την πτήση σου και σε ρωτήσουν εσύ ποιο σταθμό ακούς.
1: Παρακαλούνται οι επιβάτες του Music 892 να προσέλθουν στη πύλη νούμερο 1.

0: Μπες shoponinclusion.com για να μην έχεις για εμάς κανένα illusion.
1: Μαζί μας προχώρα.
0: Αναπηρία, ξέχνα τα στερεότυπα. Πάμε να φτιάξουμε μαζί ένα κόσμο με νέα πρότυπα. Από τον Σκέπ.
2: Πριν,
3: viral.
4: Το ακούγες εδώ. Music.
3: 8-9.

0: αν σε πάρουν από την εταιρεία ακροματικότητας ραδιοφώνων ενώ περιμένεις την έναρξη της ταινίας και σε ρωτήσουν.
1: Ναι.
0: Εσύ, ποιος το έχουμε ακούς.
2: Music 892 βέβαια.
3: Πάσκαλα, αγόρι μου.
4: Συγγνώμη.
5: Περάστε έξω, κύριε. Μπορεί να ήμουν ενοχλητικός και να μην είδα ταινιάρα. Έκανα όμως χαρούμενο το σταθμό μου.

0: Αν σε πάρουν από την εταιρεία ακροματικότητας ραδιοφώνων και σε ρωτήσουν εσύ ποιο σταθμό ακούς, γέλα με υφάκι. Πες
1: Music 892
0: και συνέχισε να ακούς πολύ μπροστά μουσικάρες.

0: Music 892. 7η σεζόν. Επίπεδο 7.
1: Οι ντίβες επιστρέφουν. Η παραγωγή μας κουράστηκαν. Ναι, κουράστηκαν. Από τι ακριβώς δεν έχει διευκρινιστεί ακόμα και είπαν θέλουμε ένα μήνα διακοπές. Ένα μήνα παρακαλώ και για να γυρίσουν μετά να κάνουν 2-3 ώρες εκπομπή τη μέρα και εγώ είμαι εδώ μόνο στο στούντιο. Γράφω τρέλερ στις 2 το μεσημέρι με 40 βαθμούς και δεν είμαι παραλία. Γιατί δεν είμαι παραλία, εγώ ρωτάω, και θα γυρίσουν κατακαμένοι λέγοντας δεν προλάβαμε να ξεκουραστούμε. Γιατί το να ξαπλώνεις σε ξαπλώστρα δεν είναι ξεκούραση, είναι lifestyle. Και το lifestyle κουράζει, κουράζει πάρα πολύ τα μουσούδια μας. Anyway.

0: 7 Σεπτεμβρίου. Ναι, μην το χάσετε.
1: Μεταφορές, μεταγωμίσεις, σκούτες, νοσταλγία και όνειρα. Μπομπ. Πόσες σκούτες έφυγαν, όλες. Πόσες έφτασαν, οι περισσότερες, μωρέ, θα έφτασαν. Η μία με τα βιβλία θα εμφανιστεί στον χρόνο της. Η γνώση δεν χάνεται. Τι, δεν έχεις χρόνο, μήπως να μπεις δουλευθαρά.
2: Στο Δουλευθαρά θα βρεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις, ό,τι και αν χρειάζεται το σπίτι σου. Κατέβασε το Δουλευθαρά app και ησύχασες.
3: Music 892.
4: Όταν τα σχολικά είναι μουστάκας, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται παιχνίδι.
5: Σχολείο μουστάκα.
4: Γι' αυτό το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου, με αγορές άνω των 50 ευρώ σε σχολικά και σε όλα τα είδη, κερδίζεις το 20% της αξίας τους σε δώρο επιταγή.
5: Σχολείο μουστάκα.
4: Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά.
6: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης, Α. Η Α σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Α, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
7: Η νέα σχολική χρονιά ξεκινά στο Designer Outlet Athens με ατελείωτο shopping και διασκέδαση. Επιστρέψτε δυναμικά στο σχολείο, το γυμναστήριο ή το γραφείο με stylish επιλογές από αγαπημένα designer brands σε μοναδικές προσφορές. Και για τους μικρούς μας φίλους, Nerf Game Days από 4 έως 7 Σεπτεμβρίου. Το απόλυτο παιχνίδι δράσης σας περιμένει στο εκπτωτικό χωριό. Το Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
8: Θυμάστε που σας έλεγα ότι για το παγωτό στάμου όλοι τρέχουν. Λοιπόν, ακόμα τρέχουν. Ο μπαμπάς, που είναι παππούς τώρα, ακόμα τρέχει...
9: Για το καϊμάκι. Αχ, αυτό το καϊμάκι.
8: Η μαμά, που τώρα πια είναι και γιαγιά, τρέχει σταθερά...
10: Για την τέλεια. Μαστιχοτύφη.
8: Η αδελφή μου, που έγινε μαμά, τρέχει γιατί...
11: Είναι από 100% ελληνικό φρέσκο πρόβιο γάλα.
8: Επιτέλους. Μεγάλωσε και έμαθα από πρόβιο γάλα. Και η γιαγιά, τι και αν έγινε προγιαγιά, ίδια και απαρά. Παράλλακτη. Ακόμα τρέχει γιατί φοβάται...
12: Κι αν τελειώσουν τα παγωτά στάμου...
8: Γιαγιά, τα πάμε. Με πάνω από 30 μοναδικές γεύσεις έχει για όλους. Τελικά για τα παγωτά στάμου ακόμα όλοι τρέχουν. Εκτός από μένα. Γιατί μόλις έφτασα στο γαλακτοπολείο στάμου.
13: Επειδή το πρόβιο γάλα κάνει τη διαφορά, τα παγωτά μου μόνο στάμου.
8: Τρέξε κι εσύ σε ένα γαλακτοπολείο στάμου.
14: Έτοιμος για το σχολείο?
15: Ναι.
14: Για να κάνουμε ένα τσεκ. Βιβλία, τετράδια.
15: Εντάξει.
14: Τσάντα, κασετίνα, μολύβια.
15: Εντάξει.
14: Όρεξη να ξαναδείς τους φίλους σου.
15: Εντάξει.
14: Ωραία λοιπόν. Τζάμι. Όχι. Μπόμπα. Φυσάς. Όχι. Πώς το λέτε? Σλέι.
15: Μπαμπά. Κρίντζ. Είπαμε. Είμαι εντάξει.
16: Επιστροφή στην τάξη. Εντάξει, στα Public θα βρεις τεράστια ποικιλία από βιβλία, τσάντες και ό,τι χρειάζεσαι για κάθε τάξη και για κάθε γενιά. Public.
15: Και είσαι εντάξει.
17: Ταχύ.
18: Που αύριο θα βαρεθείς να ακούς.
17: Τα ακούς σήμερα. Music 892.

0: Κουνάβια. Οι καλύτερες στιγμές δισοδείας από την προηγούμενη σεζόν.
1: Κουναβώματα. Κουναβώματα. Κουναβώματα. Κοίτα να δεις τώρα που πιάσαμε για Ίμπιζα, γενικά για το εξωτερικό, για παραλίες και το θέμα που σας έχω φέρει.
2: Άμα έρθει ένας, εγώ το ξαναπεί, άμα έρθει ένας Ιμπιζιανός σε νησί της Ελλάδος και γενικά Ελλάδα, θα πάθει τσότσο, ρε. Δεν είναι.
1: Και κοίτα πως το έχουμε το μυαλό μας, έτσι, ναι. Στο μυαλό μας. Με την
2: αλλά Ίμπιζα. Οι κλαμπάρες που έχει είναι φοβερές. Δηλαδή έχει κάτι κλαμπ εκεί πέρα, το οποίο Μαρία μπαίνει μέσα, δηλαδή και παθαίνει σοκ.
1: Δηλαδή, είχε... Τι, δηλαδή είναι τεράστια, είναι εντυπωσιακά.
2: Είναι, καταρχήν είναι και τεράστια και είναι σαν συναυλίες. Είναι και τεράστια και γεμάτα. Τώρα σου λέω έχω να πάω και χρόνια τώρα, δεν ξέρω πώς έχει γίνει η φάση τώρα πέρα εκεί.
1: Καλά, πόσο θα έχουν.
2: Το πάτσα είναι από τα πιο γνωστά, είναι αυτό το κλαμπ με τα κερασάκια.
1: Αλλά είναι, τι είναι το κλαμπ με τα κερασάκια.
2: Το πιο γνωστό κλαμπ υποθέτε.
1: Δεκόρ κερασάκια.
2: Όχι, λογότυπο έχει τα κερατσάκια.
1: Ναι. Α, λογότυπο. Ναι, ναι, ναι. Ορίστε που θα πας με το γιο τώρα, θα πας στα κλαμπ. Είναι ευκαιρία να βγείτε.
2: Δεν ξέρω αν υπάρχουν αυτά, παιδιά. Σου λέω και εγώ έχω να πάω 10 χρόνια τώρα. Δεν ξέρω αν έχουν πάει τώρα.
3: Α, υπάρχει το πάτσα.
2: Ναι, υπάρχει. Θα υπάρχει.
1: Υπάρχει.
2: Αλλά έχει μέσα τώρα γίνεται μακελιό τώρα σε όλα αυτά τα μαγαζιά. Και έχει ένα πιο μεγάλο το πάτσα.
3: Τέλο πάντων, είναι το ούσα αυτό δεν είναι.
2: Το ούσα πράγμα, ναι, δεν ξέρω.
1: Α, είχαν πάει γαμήλιο ταξίδι, λέει ο Ηλίας πριν 15 χρόνια στο πάτσα αυτό που λες και το επισκεφθήκανε.
2: Δίπλα να φάω. Εγώ δεν, τότε δεν είχα.
3: Αλλά πήγε στην Ίμπιζα. Ήμουν όταν ήμουν
2: σκέψου στη δουλειά, στη δουλειά που έκανα με την πρακτική που έτρεχα με τους Φοίνικες. Και είχαμε πάει στο Πάτσα, δίπλα στο εστιατόριο του Πάτσα να φάμε. Και είναι η πρώτη φορά που πήγα σε κάποιο καλό μαγαζί να φάω. Δεν είχα ξαναπάει 19 χρονών.
1: Ναι, ναι.
2: 19, 25 μόνο. Και τότε μας φέρναν κάτι σούσι, κάτι βλακίες. Και δίπλα σε κάθε πιάτο, σε κάθε γωνία κάθε πιάτου, είχαν ένα πράσινο πράγμα σαν πράσινο μακαρόνι. Σαν ζελεδένιο πράσινο μακαρόνι. Το οποίο το έβλεπα σε κάθε πιάτο εγώ αυτό το πράγμα. Ήταν σαν, φανταστείτε, πράσινα λαζάνια,
1: ναι.
2: Έτσι, ζελεδένια, στη γωνία κάθε πιάτου. Και το έβλεπα εγώ αυτό το πράγμα, ρε φίλε. Και λέω, τι είναι
1: αυτό. Ό,τι και να παρέγγειλες, το είχανε.
2: Σε όλα τα πιατάκια που είχε. Ναι. Εγώ νόμιζα, ξέρετε, δεν μου αρέσει να δοκιμάζω.
3: Mm-hmm.
2: Και όπως βλέπω, τρώνε όλοι και αυτό δεν το πειράζει κανένας. Και λέω, ρε φίλε, τι είναι αυτό το πράγμα. Δεν ήταν καυτερό, λέω, τι να είναι. Παίρνω και το τσιμπάω και άρχισε το δρόμο. Τι ήταν. Αυτό λοιπόν ήταν ένα φίκι, το οποίο όταν παραγγείλει σούσι ψαρικά, το βάζουν στην άκρη του πιάτου και το μασουλά. Και για να ξεπλύνεις το στόμα σου. Το μασουλάς και το φτύνεις αυτό. Για να ξεπλύνεις το στόμα σου.
1: Άκου τώρα, από το ψάρι, από το
3: κατάψινο.
1: Εσύ το κατάπιες.
2: Το κατάπια και γελάγαν όλοι στο τραπέζι. Δεν παθαίνεις τίποτα, αλλά γελάγανε όλοι στο τέτοιο. Έσπα, ναι, για λέγε.
1: Μάλιστα. Πάμε λοιπόν, παιδιά, έτσι, στο κοντινό εξωτερικό. Θέλω να σας πω ότι μία είναι η χώρα που αναδείχθηκε η χώρα με τους πιο όμορφους και σεξι άνδρες στον κόσμο, γιατί έχουν πάρα πολύ ερωτικό ταπεραμέντο. Θα σας κάνω και ανάλυση του ερωτικού τους προφίλ. Ποια είναι αυτή?
2: Ισπανία.
3: Ναι, σίγουρα.
2: Σίγουρα. Ποια άλλη θα είναι?
1: Πού το ξέρατε?
2: Εντάξει, δεν ξέρουμε εμείς από ωραίους άνδρες. Τι θες να πεις?
1: Περιμένατε ότι θα ήταν η Ισπανία, παιδιά. Εδώ μιλάμε ότι είναι. Δηλαδή, πρώτη θέση Ισπανία, μετά η Σουηδία.
2: Ναι.
1: Ιταλία, Βραζιλία. Δεν πήγε το μυαλό σας στη Βραζιλία?
3: Εντάξει, τέταρτη.
1: Λίβανος, Τουρκία, έκτη θέση.
3: Εμείς που είμαστε, μας πέρασαν οι Τουρκοί.
1: Περίμενα, ακούστε. Ινδία, έβδομη. Αμερική, όγδοη. Νότιος Κορέα, ένατη θέση. Γαλλία, δέκατη. Και μετά ακολουθούν Πακιστάν, Ηνωμένο Βασίλειο, Καναδάς, Δανία, Νιγηρία, Κένια, Νορβηγία, Γερμανία, Πορτογαλία.
3: Πού είμαστε, καλέ?
1: 20η θέση, Ιαπωνία, Ελλάδα πουθενά.
3: Πού είναι η Ελλάδα?
1: Δεν υπάρχει.
2: Εγώ χαίρομαι που δηλαδή στους άντρες.
1: Τι χαίρεσαι? Βγαίνουμε... Πουθενά ούτε στους 20, στις 20 χώρες.
2: Δεν μπορεί ο άντρας να είναι όμορφος.
1: Εμείς και σεξι σου λέει, και ερωτικός.
2: Στο χωριό μου, στο Αίγιο. Λέγαμε, όταν υπήρχε κάποιος πολύ ωραίος, λέγανε οι παλιοί εκεί πέρα. Αυτός λέει, ο Γιώργης είναι όμορφος, σαν κορίτσι. Την ομορφιά. την ομορφιά.
1: Την παρομοιάζαν με τη γυναική ομορφιά.
2: Ναι, ομορφιά ίσον γυναίκα. Ο άντρας δεν έχει καμία δουλειά στην ομορφιά.
3: Τι είπε τώρα?
2: Ομορφιά ίσον γυναίκα.
1: Κάτσε ρε εσύ, Φάνη. Δηλαδή, βλέπεις κάποιους αρενοπούς άντρες και δεν θα τους πεις όμορφους γιατί η ομορφιά ίσον γυναίκα.
2: Ο αρενοπός, ο όμορφος, ο άντρας είναι άσχημος. Άσχημος.
1: Δεν υπάρχει
2: περίπτωση. Δεν υπάρχει. Γιατί τρελαίνονται όλες με κάτι.
1: Μικέλο Μωρόνε.
2: Τι είναι αυτό, τι τζέι.
1: Κούκλερ λίγο τον Ιταλό. Κούκλερ Δημήτρη να το δείξει, παρακαλώ πολύ. Μικέλο
3: Μωρόνε.
1: Ποιο αρενοπός δεν υπάρχει από αυτόν? Και μελαχρινός και τα πάντα.
3: Εντάξει, είναι αρενοπός.
1: Τι αν τον πει, ομορφιά γυναίκα, ό,τι έχει.
2: Σου λέω και πάλι, επειδή έχω πολύ μεγάλη feminine πλευρά. Και ξέρω πραγματικά τι αρέσει στις γυναίκες. Η ομορφιά, λέμε, δεν, υπάρχουν φυσικά, ο καθένας έχει τα γούστα. Η ομορφιά στον άντρα, στη μεγαλύτερη ποσόστοση, είναι, ρε παιδί μου, πώς να σου πω, όμορφος άντρας, το έχω ξαναπεί. Είναι, ας πούμε, ήταν στα νιάτα του ο Γιώργος Γνινιός. Αυτό είναι αρενοπότητα. Γιώργος Γνινιός.
1: Πώς την κρίνεις, ρε παιδί μου, την αρενοπότητα εσύ?
2: Όπως το είπα. Να είσαι το μαύρο στο χάλι. Αυτό
1: τι είναι,
2: μαύρο. Ο άντρας θέλει να έχει να έχει. Θα σου πω, ο άντρα πρέπει να έχει μεγάλη μύτη σίγουρα. Σίγουρα. Για να είναι σεξι. Μεγάλη μύτη. Άντρα χωρί μεγάλη μύτη, όταν βλέπω κάτι μυτούλε γαλλικέ, κάτι από το Σαντολονίδα, κάτι. Αυτά θα. Αυτή δεν θέλω να τη φιλήσω αυτή τη μύτη. Λοιπόν, θέλει να έχει ακμή. Βαθιά ακμή στα
1: συνεφιλή. Όχι ακμή, ρε παιδί μου, εσύ θες να πεις τα σημάδια.
2: Να έχει βαθιά ακμή, ραγάδες στα μούτρα. Να έχει ακμή παλιά και να του έχουν μείνει τα σημάδια. Πώς είναι ο Στάγκογλου. Να έχει αυλάκια μέσα στο πρόσωπο. Ναι. Πρέπει να έχει σίγουρα θεληματικό πηγούνι, να είναι σαν όρχης εδώ πέρα.
3: Σαν όρχης.
2: Βέβαια. Πρέπει να έχει δόντια καλά, καθαρά, ωραία δόντια για αυτά. Ναι. Και μεγάλα αυτιά.
1: Εσύ έχει βγάλει το.
3: Αυτό το έχει περιγράψει.
2: Μεγάλα αυτιά. Μεγάλο, αυτή δεν σου λέω. Να έχει μεγάλα αυτιά. Πρέπει να έχει μεγάλα.
1: Γκρέμλιν, εσύ το βγάζει.
3: Αυτό είναι τέρα που περιγράφει.
2: Ναι. Καθόλου. Για ρωτήστε, για κάντε μια στα κορίτσια μια τέτοια. Να έχει
1: για πείτε ρε κορίτσια, συμφωνείτε με αυτή την περιγραφή που έχει δώσει ο Φάνη.
3: Σαν τον Κοσιμόδη.
1: Ένα ταπεραμέντο, έναν ερωτισμό, κάτι πέρα από τα χαρακτηριστικά. Δηλαδή τώρα άμα δει τον άλλον. Μεγάλα αυτιά, μεγάλη μύτη. Ουλέ.
2: Σε αναλογίε τώρα.
1: Επιγούνι, όπω είπε, σαν όρχη. Δηλαδή πραγματικά πολύ
2: μεγάλο. Πρέπει να έχει μεγάλα. Και το άλλο πιο βασικό. Το πιο βασικό στον άντρα.
1: Ποιο?
2: Εδώ θα σου πω για να πούνε κορίτσια. Ναι. Το πιο βασικό στον άντρα, ποιο είναι?
1: Ποιο?
2: Ούτε οι πλάτες ούτε τίποτα.
1: Αλλά?
2: Ο άντρας πρέπει να έχει μεγάλα χέρια. Και όταν λέω χέρια, παλάμες. Να έχει χέρι, να είναι, πώς να σου πω τώρα, να είναι ολόκληρο δίχτυ. Πώς έπαιρνε ο Τζόρνταν την μπάλα με το ένα χέρι?
1: Ναι.
2: Να έχει χέρι μεγάλο, να μπορεί να σε αγκαλιάσει και να σε παίρνει ολόκληρη στιγμή στην μπάλα με του. Να έχει χέρια, παλάμες μεγάλες να έχει ο άντρας.
1: Καταλάβατε τώρα, παλάμες μεγάλες. Με όλα αυτά τα προηγούμενα που είπε. Εντάξει.
3: Ναι, τέρας, παιδί μου.
1: Δηλαδή εντάξει, να έχει δημιουργήσει τέρας. Ένα τέρας.
2: Βλέπει και για τα μηνύματα.
1: Τι λέει, περίμενε, ναι, γιατί δεν μου είχε.
2: Και να είναι τοξικός.
1: Σίγουρα. Και να είναι τοξικός.
2: Βέβαια.
1: Αυτό είναι ο τέλειος άντρας. Αυτό είναι δικό σου τώρα. Δεν το γράφουν, φαντάζομαι.
2: Λοιπόν, ναι. Και να ξέρετε, παιδιά, οι πολύ ωραίες γυναίκες τέτοιους άντρες γουστάρουν. Όταν είναι. Πάει έτσι αυτό, θυμίσου το.
1: Και να ναι, ξέρετε. Ναι, γυναίκες, δεν θέλουμε τους πάρα πολύ ωραίους. Θέλουμε να έχει μια γοητεία, κάτι. Όπως και οι Ισπανοί, σου λέει έχουν και αυτό το απεραμέντο, το ερωτικό.
2: Εντάξει, δεν
1: αλλά δεν είναι αυτό τώρα που περιγράφει, δεν σε φάνη.
2: Δεν μπορώ να βλέπω αυτά και αμυτούλες χυλάκια τώρα. Αυτά τώρα είναι τώρα. Δεν μπορώ τώρα να έρθει ο άλλος τώρα να έρθει να πει ο Τζουντλό.
1: Ναι.
2: Εντάξει, πάμε στα κούντις. Εγώ αυτό έχω ξαναπεί.
1: Αρέσει πάρα πολλές γυναίκες ο Τζουντ Λο.
2: Δεν είναι τώρα.
1: Ο Λεωνάρντο Ντικάπριο αρέσει.
3: Ούτε
1: ο
3: Μπραντ Πιτ
1: αρέσει. Ούτε ο Μπραντ Πιτ θα του αρέσει. Ο Ράιαν Γκόσλινγκ.
2: Ο Μπραντ Πιτ μου αρέσει αφού γέρασε. Ο Μπραντ Πιτ γέρασε, ωραίο γέρασε. Και εμένα ο Μπραντ Πιτ μου αρέσει πολύ, αλλά τώρα που γέρασε.
1: Ναι, τώρα που μεγάλωσε.
2: Δεν είναι τυχαίο που σε αρέσουν σε όλες. Ο Βισάν Κασέλ, ας πούμε.
1: Ναι.
2: Ο Βισάν Κασέλ πώς είναι?
3: Ο Γκίλενχαλ αρέσει.
2: Γκίλενχαλ ποιο είναι?
3: Ελά, ο Γκίλεν.
4: Το Southpaw.
2: Το. Και αυτό έχει περίεργη εμπειρία.
1: Ο Βέζα. Παιδιά, αυτό χωρί να είναι ωραίο είναι ωραίο και έχει και πολύ ωραίε γυναίκε.
3: Ο Γκίλεν.
2: Καλά, Babyface είναι ο Γκίλεν. Πώ το λένε, ο Μίκι Ρουρκ στα νιάτα του.
1: Ναι.
2: Θυμάσαι στο όμορφο Τζόνι. Μίκι Ρουρκ τώρα έσκαγε μέσα, Μίκι Ρουρκ άνοιγαν οι βρύσες από πάνω μόνοι τους. Λοιπόν, και
1: ναι,
2: αυτά, εγώ αυτό λέω, κορίτσια, δεν ξέρω, πείτε
1: Σον Πεν.
2: Ένα άλλο πρότυπο ομορφιάς ήταν ο Φάντομ.
3: Ποιος Φάντομ?
2: Ο Σαργκάνης. Αυτό είναι το πρότυπο μου. Σαργκάνη.
1: Φάντομ Σαργκάνη.
2: Φάντομ Σαργκάνη λέει.
3: Σαργκάνη πατέρα.
1: Σαργκάνη. Α, ο Σαργκάνη.
2: Ο Σαργκάνη, ο τερματοφύλακα.
1: Α, ο τερματοφύλακα. Σαργκάνη.
2: Χαβιέ Μπαρδέμ.
1: Δεν μ' αρέσει καθόλου, λες και έχει φάει τη γάνη στο πρόσωπο.
2: Ναι. Λία Νίσον, να έχουν ξαναπεί αυτά. Αυτή είναι. Ο Στάγκογλου, τέτοιο. Ο Καβίλ τώρα. Ο Καβίλ τώρα. Έλα, τον Καβίλ.
3: Έλα, ωραίος ο Καβίλ.
2: Έλα, να τον πάρει αγκαλιά να πάτε να δείτε.
3: Ποιο είναι το Καβίλ?
1: Χένερ Καβίλ.
3: Δεν θα πάρει μπορεί αγκαλιά να δει το Καβίλ.
2: Έλα, αρέσει. Τώρα επειδή είναι φουσκωτό τώρα.
1: Όχι, δεν μ' αρέσει ο Καβίλ.
2: Ο Μιχάλης ο Γιατρόπουλος, ο φίλος μου. Αυτή είναι όμορφη. Δεν είναι, τι να λέμε.
1: Δεν έχει αρενοπότητα, ρε.
2: Αυτό είναι η ομορφιά του άντρα. Η ομορφιά στον άντρα είναι η αρενοπότητα, ρε Μαρία. Αυτό σου λέω. Είναι, η ομορφιά στον άντρα είναι η αρενοπότητα. Δεν είναι τώρα να βγούμε τώρα με φατσούλες.
1: Εντάξει,
2: εντάξει τώρα. Δεν...
1: Τι να κάνουμε τώρα, υπάρχουν και. Ο Σον Κόνερι.
2: Ο Σον Κόνερι, τι είχε φατσούλες ο Σον Κόνερι. Σον Κόνερι, έβγαινε με τη μουστακάρα, καράφλα, μουστακάρα. Λοιπόν, δεν είναι.
3: Ριτσαρκή, φαντάζομαι όχι πολύ.
2: Όχι, Ριτσαρκή, τώρα βέλα. Αυτό είναι, αυτή η όμορφη με τα πολύ λεπτεπίλια χαρακτηριστικά αρέσουν στα μικρά κοριτσάκια. Εκεί ναι, είναι σαν να βλέπει Hello Kitty, ρε παιδί μου.
1: Τι Hello Kitty μου αρέσει τώρα. Ο Ριτσαρκή έχει.
2: Έχει πάρει χαμπάρι.
1: Στι
2: μικρέ ηλικίε, γιατί τα μικρά κοριτσάκια τρελαίνονται με αυτά τα, πώ λέγονται, τα κορεάτικα.
3: Του κορεάτε, ναι.
2: Ναι, τα K-pop. Γιατί έχουν λεπτεπίλια χαρακτηριστικά τα παιδιά, βλέπουν τα καρτούν και νομίζουν ότι αυτή είναι ομορφιά, αλλά μετά μόλι μεγαλώνει. Καταλαβαίνει πώ είναι η ομορφιά.
3: Κάνει λάθο. Εμένα, εξαδέρφου μου 20 χρονών, τρελαίνεται με του Κορεάτε. Μόνο Κορεάτε.
2: Αυτό
3: μόνο
2: και η
3: Pop, μόνο Κορέα. Μόνο Κορέα.
1: Εντάξει, εμένα μου φαίνονται οι ίδιοι οι Κορεάτε. Ποιο είναι αυτό ο Όλιβερ?
2: Ποιο?
1: Όλιβερ Κάν. Α, τερματοφύλακα, δεν είναι αυτό. Όχι, ρε παιδιά, που θα μου πείτε τώρα αυτό, αυτό είναι ωραίο.
2: Ο Όλιβερ Κάν μωρέ είναι πολύ Γερμανό τώρα, εντάξει. Είναι
1: δεν
2: πολύ...
1: μου πείτε ότι είναι ωραίο.
2: Όχι, όχι, όχι.
1: Δεν θυμάμαι και η Γερμανία σε ποια ήταν. Ναι. Τέλος πάντων, εμείς έχουμε μείνει απ' έξω και σου λέει τώρα, δεν ξέρω. Αυτοί όλοι που περιέγραψες, δηλαδή ο Ρίτσαρντ Γκιρ τώρα το κερδίζει στο ερωτικό ταπεραμέντο. Μην το αφήνουμε στην άκρη αυτό.
2: Εντάξει, τώρα, παιδιά,
1: παρόλο που είναι, έχει λεπτά χαρακτηριστικά.
2: Δεν είναι τώρα Ρίτσαρντ Γκιρ. Τώρα εντάξει, Ρίτσαρντ Γκιρ, τώρα άσο τώρα. Ο Ρίτσαρντ Γκιρ να κάτσει να πιάσει κουβέντα τώρα. Δεν είναι τώρα. Έχει το Ρίτσαρντ Γκιρ τώρα να με πετάξει τα πατώματα.
1: Είσαι καλά, παιδί μου. Εντάξει, είσαι καλά.
3: Ναι, Μαρία.
1: Τι γίνεται. Ναι, τι ναι. Δεν ναι. Έχετε δει, ρε παιδιά, τι γίνεται.
2: Εντάξει.
1: Πώς
2: το λένε. Όπως ξαναπεί εγώ, ότι ο πιο ωραίος άντρας που έχω δει ποτέ εγώ με τα μάτια μου. Ο πιο ωραίος άντρας που έχω δει εγώ ποτέ με τα μάτια μου. Έχω ξαναπεί σε άλλη κουμπί. Με μεγάλη διαφορά. Από όλους τους υπόλοιπους και από Μπραντ Πιτ και από τέτοιο. Το, δηλαδή το πρώτο που μου, αν μου έλεγες πώς θα ήθελες να είσαι,
1: ναι.
2: Ήταν ο Πολ Νιούμαν. Ο Πολ Νιούμαν σε ηλικία 45-50 χρονών νομίζω ότι είναι ό,τι πιο όμορφο σε άντρα έχει περάσει.
1: Σε ποια ηλικία είπες ότι σου άρεσε?
2: Πολ Νιούμαν, εκεί είπε 45-50. Πολ Νιούμαν, είναι ο πιο όμορφο άντρα που έχει περάσει ποτέ από τον πλανήτη. Για μένα, για μένα.
3: Σιγά ρε Φάνη.
2: Ναι. Ναι.
1: Συγγνώμη, θες να μου πεις το μισό λεπτό λίγο.
2: Ναι, ναι.
1: Τώρα, τον βλέπω σε αυτή την ηλικία που περιγράφεις τον Πολ Νιούμαν.
2: Ναι,
1: όχι ότι
2: ναι.
1: Και μετά έγινε περισσότερο.
3: Όχι, ρε, πάνε,
1: αυτός
3: πάνε,
1: δεν έχει τώρα γυναικεία χαρακτηριστικά.
2: Τι,
1: τα ματάκια.
2: Μόνο
1: μία μύτη που δεν είναι και πολύ μεγάλη μύτη. Του χυλάκια.
2: Τι χυλάκια, ρε.
1: Κοκκινοπά.
2: Τι βλέπεις τώρα, τι φωτογραφία βλέπεις τώρα.
1: Είσαι καλά.
2: Έχει μητόγκα, έχει αφτάρες. Έχει μπλε μάτια. Τι λες,
1: παιδάκι μου.
2: Πολ Νιούμαν, Μαρία, άστο το φύγε.
1: Ποιο ωραίο είναι που είχε μεγαλώσει παρά.
2: Ναι.
1: Όχι, να σου πω κάτι, αυτός είναι γυναική ομορφιά.
2: Καλά, εντάξει, Μαρία, δεν μπορεί να.
1: Δημήτρη, συμφωνεί.
2: Τι ώρα έχει πάει, 48, εντάξει, Μαρία, χέσαι με. Λοιπόν, θα μας πει η
3: Γιάννη. Άκουσε την κοπελέ, έβρε μια έρευνα.
1: Δεν ξέρω, δεν προλαβαίνω να
2: την πω. Άκουσε. Η Μαρία ήταν στα κοριτσάκια τα οποία κάποτε του γουστάρανε τον. Πώς λεγόταν, ο Πειρατές Καραϊβικής.
3: Α, το Τζον Ντεπ.
2: Γι' αυτό σου λέω τώρα.
1: Ρε Ιωάννη, συγγνώμη, είμαι ρατσίστρια που λέω ότι οι Κορεάτες μου μοιάζουν όλοι οι ίδιοι. Συγγνώμη κιόλας, δηλαδή.
2: Αυτό λέγεται. Όχι, παιδιά, αυτό δεν είναι ρατσιστικό.
1: Είναι ρατσιστικό. Λέει ότι εγώ είπα ότι οι Κορεάτες μοιάζουν όλοι οι ίδιοι.
2: Άκουα,
1: θα τρελαθούμε τώρα. Μα μοιάζουν, τι να κάνουμε. Αυτό είναι το φάκελο.
2: Παιδιά, μην μπερδεύεστε. Και οι Κορεάτες, αυτό υπάρχει, το έχω δει στο Netflix, ντοκιμαντέρ. Ο κάθε λαός βλέπει τον άλλον. Δηλαδή, κάπως λέγεται, ρε φίλε. Όπως και εμείς, άμα δούμε τους Αφρικανούς και λέμε, α, είναι. Κάπως λέγεται στο μάτι αυτό. Έτσι μας βλέπουν και αυτοί οι Κορεάτες. Άμα έρθουν εδώ πέρα και όπως σου φαίνονται εσένα όλοι οι ίδιοι. Καταλαβαίνεις τι εννοώ, ρε
1: παιδί
2: μου.
1: Ναι, τα φανούμε και εμείς, λέμε.
2: Ναι,
3: ναι, ναι.
1: Εμείς όμως έχουμε, ρε παιδιά, αλλάζουν λίγο τα χαρακτηριστικά.
2: Όχι, όχι,
3: μπορείς να
2: Μαρία, Μαρία, Μαρία, έχει να κάνει με εμάς. Ο κάθε λαός. Πώς να σου πω, ακόμα και στην Τουρκία, αν πας εκεί πέρα, θα δεις, α, οι Τούρκοι μοιάζουν. Όλο αυτό που βλέπεις είναι το παθαίνει, κάπως λέγεται. Έχω δει στο Netflix ντοκιμαντέρ για αυτό το πράγμα. Πώς λέγεται με το μάτι. Το λέγανε τέτοιο, δεν θυμάμαι. Λοιπόν, φίλες και φίλοι. Θέλω να χαλαρώσετε. Και. Ρόμπερτ Ρέφορντ, πάρα πολύ γυναικεία χαρακτηριστικά.
1: Τι λες, ωραίος.
2: Εντάξει, πολύ, πολύ, πολύ.
3: Εντάξει, το Μικέλε Μωρόνε που είπε η Μαρία. Δεν είναι άσχημο αντικειμενικά. Τον έχει δει το Μικέλε Μωρόνε.
1: Ναι, ρε παιδί, είναι αντικειμενικά ωραίος που μου αρέσουν. Ναι.
3: Απλώς έχει πολύ αυτό το βαρβατήρα.
1: Εντάξει, τώρα και... αυτό το ζει 30 χρονών τώρα και νιώθει.
3: Ποιος είναι 30.
1: 32 κάπου εκείνο, Μικέλε Μωρόνε.
3: Μόνο.
1: Ναι, καλέ.
2: Ναι, ναι,
1: το
2: ναι.
1: Ζει τώρα, είναι στην ίδια ηλικία με σένα, ξέρει που τα μυαλά είναι λίγο πάνω από τον αέρα.
2: Ο Μικέλε Μωρόνε και ο Μικέλε Περουκόνε. Λοιπόν.
0: Κουνάβια. Περισσότερη δισοδεία καθημερινά από τις 7 Σεπτεμβρίου αποκλειστικά.

0: Στον Music 892 αποφασίσαμε να κάνουμε κάτι τολμηρό. Να αντικαταστήσουμε τους παραγωγούς μας
1: με AI.
2: Είστε ζώα! Είστε ζώα!
3: Είστε όλοι ζώα, ζώα, ζώα.
0: Δουλέψαμε πάνω σε αυτό για εβδομάδες. Μέχρι που καταλάβαμε κάτι.
4: Σας έχω νέα.
5: Μαλακές.
4: Είστε όλοι σε μια δίνη που σας ρουφάει η θάλασσα.
2: Κανένας δεν ξέφυγε. Θα πάτε όλοι στον πάτο μαζί με εμάς. Και είμαι ήδη εκεί, γατάκι. Σε περιμένω.
0: Για να σε αντικαταστήσει η τεχνητή νοημοσύνη, πρέπει να υπάρχει νοημοσύνη. Τα κουνάβια από 7 Σεπτεμβρίου έρχονται πάνοπλοι και πανηλίθιοι. Πανέτοιμοι, ήθελα να πω, αποκλειστικά στον Music 892.
6: Ένα αναγεννησιακό αντικουνουπικό θα είχε μάλλον μέσα 5-6 σκελίδες σκόρδο, λίγο λεβάντα, δεντρολίβανο και κάμπος οξύδι. Τα έβαζες όλα σε ένα βάζο, τα άφηνες μέρες να μουλιάσουν, τα μετέφερες σε ένα μπουκάλι με σπρέι και ψέκαζες γύρω σου. Για τα κουνούπια δεν ξέρω, αλλά σίγουρα δεν θα σε πλησίαζε ψυχή. Ευτυχώς για εμάς υπάρχει κλασικά το Repel Spray. Κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
7: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
0: Music 892.

0: Καταρρίξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Αφιγραντήρες Μόρις 5ης γενιάς. Κάνει τη διαφορά αθόρυβα με τεχνολογία DC Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series. Είναι Μόρις και σου πάει. Με 10 χρόνια εγγύηση στο συμπιεστή.
2: Smart to school στο flip.gr με σούπερ τιμές. Βρες τώρα refurbished MacBook Air 13 ιντσών από μόνο 499,99 με 2 χρόνια εγγύηση και σε 6 άτεκες δόσεις με TBI Bank. Νέα σχολική χρονιά, έξυπνη αναβάθμιση χωρίς να βγεις εκτός budget. Μπες στο flip.gr.
3: Μαμά, φέτος θέλω να παίξω στον Αθηναϊκό.
4: Για εμάς το μπάσκετ ξεκινάει από το παιχνίδι. Στην Ακαδημία Μπάσκετ του Αθηναϊκού Κουάλκο μετράμε καλάθια, assist και rebound. Μα πάνω απ' όλα μετράμε χαμόγελα με 12 καταρτισμένους προπονητές, 7 γήπεδα και προπονήσεις στο DK Arena. Προσφέρουμε ένα ασφαλές και ευχάριστο περιβάλλον για αγόρια και κορίτσια από 5 ετών. Ελάτε να παίξετε, να μάθετε και να μεγαλώσετε μαζί μας. Γίνετε μέρος του πλάνου Αθήνα 2030. Γίνετε κομμάτι της οικογένειας των πρωταθλητών. Περισσότερες πληροφορίες στο 6944-717-241 και στο athenabc.gr.
5: Αθηναϊκός. Σήμερα αθλητής, αύριο πρωταθλητής. Πάντα σωστός άνθρωπος.
6: Ακολουθήστε μας στο

0: Σκανδινάβια. Οι καλύτερες στιγμές της Οδείας από την προηγούμενη σεζόν. Πάρε 5, δώσε 3.
1: Πόρτα. Λοιπόν, για να δούμε τι θα δούμε. Ποιον έχουμε?
2: Τάκης.
1: Τάκη. Τάκη.
3: Παναγιώτης.
2: Δεν σε λένε Τάκη.
1: Εδώ πέρα θα γράφεις Τάκης εδώ πέρα. Τάκης ή Παναγιώτης?
3: Όχι ρε παιδιά, το θείο του Τάκη να παίρνετε, έλεγα του
1: Πουπουλίνη. Α, έλα Παναγιώτη μου, έλα.
4: Δεν ξέρεις το θείο του Τάκη ρε.
1: Λοιπόν, έλα Τάκη μου, ηλικία, επάγγελμα.
4: Παναγιώτης.
3: Είμαι 36, κουζίνα μάγειρας.
1: Κουζίνα μάγειρας, έλα αγόρι μου, έλα. Να σου πω, πώς το λένε, αγαπημένο φαγητό που φτιάχνεις?
3: Λαχανοτολμάδες.
1: Αυγοκοφτούς. Εγώ με τις λαχανοτολμάδες έχω τρελαθεί.
2: Βάζετε και κοιμά μέσα.
1: Όχι, ναι, με κοιμά.
4: Τι είναι, με τι θα σου πει.
2: Σκέτο, με ρίζει.
1: Λαχανοτολμά, ρεαλιστικά τα Παναγιώτη, ρεαλιστικά τώρα μην μου πείτε λέω υπερβολές. Μπορώ να φάω, αν όχι μία κατσαρόλα.
2: Εντάξει, τώρα είναι υπερβολή. Το λάχανο είναι πολύ βαρύ.
1: Άκου να σου πω.
3: Βαρύ, δεν ξέρει.

0: Έκανε η κάστρα από πού το φτιαγμένο. Λοιπόν, πάμε να παίξουμε, αγόρι μου. Είσαι έτοιμος?
1: Έτοιμος, έτοιμος.
0: Τρία τραγούδια της Ρίας Ελληνίδου.
1: Δεν ξέρω.
0: Αγόρι μου, μα είναι εσύ ήταν τότε σε μάγειρα και με ξέρει Ρία Ελληνίδου. Τι ακούτε με στις κουζίνες? Παρακαλώ.
2: Έχουμε τον Δημήτρη.
0: Ποιον έχουμε?
2: Δημήτρης.
0: Δημήτρο, καλημέρα.
3: Κάνουμε.
0: Χαλαρό σε βλέπω. Καλά είμαστε. Ηλικία, επάγγελμα.
3: 32 ελεύθερος επαγγελματίας.
0: Ελεύθερο, έλα ρε αγόρι μου, και εγώ ελεύθερος επαγγελματίας είμαι. Αλλά τι, με τι είσαι ελεύθερος, πόσο ελεύθερος είσαι?
3: Κάνω πολλά ρε σαν τώρα.
0: Κάνεις πολλά, ε.
4: Δεν θέλει να τα πει, μάλλον.
0: Ναι, εντάξει, δεν πειράζει.
3: Όχι, θα σε κουράσω και θα με κλείσει.
0: Δεν θα σε κουράσω, σε ρωτάω. Σε ρωτάω, ρε πουδάκι.
3: Κοίταξε να δεις, κάνω.
0: Είχες δίκιο, με κούρασε. Άι στο λύκο. Μέχρι να μιλήσει, έχει περάσει μια εβδομάδα.
4: Τώρα που πήγες να του πάρεις τον αέρα και να τα πει.
0: Άμα θέλει να πάρει μπρος, θέλει μισή ώρα σαν κάτι χορτοκοπτικά παλιά που έχει πατέρας μου. Δεν παίρνει τίποτα μπροστά.
4: Φρόσο.
5: Γεια σας, παιδιά.
0: Τι κάνεις, μωρή, εσύ εδώ πέρα?
2: Φρόσο.
0: Τι κάνεις εδώ πέρα?
5: Πού είσαστε, ρε παιδιά?
0: Τι κάνεις?
4: Γιατί είναι γνωστή.
0: Ας το λίγο από εδώ, κάμπια.
4: Περίμενε, είναι γνωστή.
0: Η γνωστή η Φρόσο, κλείστε να.
4: Ποια είναι η Φρόσο?
0: Ξέρει μία.
2: Να τη μάθεις.
0: Άκου τι και παίρνει.
2: Έχουμε την Ηρώ.
0: Ηρώ. Καλημέρα. Εσύ δεν ξαναπέξει θες?
5: Όχι.
0: Α, συγγνώμη. Γεια σου, Ηρώ. Συγγνώμη που σου από πειρά. Τι κάνεις, Ηρώ, καλά είσαι?
5: Εσύ τι κάνεις?
0: Εγώ καλά είμαι, δεν βλέπεις εδώ πέρα, με πολεμάει το σύστημα.
4: Μες στην ηρεμία, δεν τον βλέπεις.
5: Κάνεις μπουρμπουλήθρα μου, γλυκιά.
2: Πες ποια είσαι, Ηρώ.
0: Ποια Ηρώ είσαι εσύ και με λες μπουρμπουλήθρα?
2: Εμένα είπε.
5: Φάνη, άξε με. Ένα λεπτό πριν με κλείσει.
0: Δεν σε κλείνω, δεν σε κλείνω. Δε σε κλείνω. Okay. Σου δίνω το λόγο μου.
5: Συγγνώμη για χθες.
0: Ποιος είναι, ρε παιδί?
2: Είναι η ηρώη.
4: Α, είναι η ηρώη χθεσινή.
0: Τι έκανε?
4: Την έκλεισες με το δώρο.
0: Πού τα θυμάμαι, ρε εσύ, πια?
2: Με το δώρο, με το δώρο. Που είπε ότι δεν έχει πάρει το δώρο.
4: Που δεν έχει πάρει το δώρο, που θέλει να συζητήσουμε κάτι σημαντικό.
0: Γεια. Επόμενος.
2: Πήρε να πει ευχαριστώ γιατί το πήρε.
4: Πήρε να πει ευχαριστώ.
0: Α, ξαναβγάλει, ξαναβγάλει. Ηρώ, εδώ είσαι. Τι έπεισε?
4: Έλα, ο Χάρης.
0: Χάρη.
6: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, Χάρη.
6: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, αγόρι μου. Τι κάνεις?
6: Καλά, 32. Αποθηκάριος.
0: Αποθηκάριος. Πάμε, αγόρι μου, να παίξουμε. Είσαι και μπράβο, θα πάρεις δώρο γιατί. Δώρο.
4: Τι δώρο?
0: Δώρο,
4: τι
0: δώρο? Γιατί δεν είπε logistic.
4: Είπε αποθηκάριος, σου άρεσε.
6: Αποθηκάριος στα έγκατα.
4: Στα έγκατα της γης.
6: Το μείον ένα, να μην με βλέπει κανείς.
4: Α, μείον ένα.
0: Έλα, καλημέρα.
4: Στο μείον ένα είναι, βλέπει.
0: Δώρο, γιατί είπες αποθηκάριος και δεν είπες logistics. Πάμε.
2: Για πάρτε μυρό.
0: Παρακαλώ.
2: Ηρώ, ηρώ, ηρώ.
0: Ηρώ.
2: Ηρώ.
0: Ναι.
5: Να
0: σου πω κάτι, Ηρώ. Για πες μου, Ηρώ, καλημέρα. Δεν θέλω να ηρεμήσω και να μιλήσουμε. Εξήγησε στον κόσμο γιατί έχεις πάρει τηλέφωνο σήμερα.
5: Λοιπόν, έχω πάρει τηλέφωνο σήμερα αρχικά για να σου πω συγγνώμη. Μπράβο. Για χθες. Ήτανε
0: γιατί εξήγησε για ποιο λόγο, συγγνώμη.
5: Γιατί σε πήρα και να σου ζητήσω το δώρο μου.
0: Λοιπόν,
2: με ύφος.
0: Ηρώ, θα.
5: Όχι, δεν είχα ύφος. Συγγνώμη.
0: Δεν είχε ύφος.
4: Δεν είχε ύφος. Καλά, τη διαλόγησε μετά την κοπέλα. Είπαμε το δώρο της.
5: Πάλι τρελάθηκε γιατί πάλι είχε τα νεύρα του.
0: Και τώρα θα δώσω. Γεια! Θα δώσω ένα μάθημα ζωής.
4: Όπα.
0: Το έχω πει, το έλεγα τις προάλλες και στο βίντεο που κάνουμε στο YouTube.
2: Ναι.
0: Δεν τη δέχομαι τη συγγνώμη σου, Ηρώ.
2: Γιατί?
0: Γιατί στη ζωή θέλω να θυμάστε ένα πράγμα. Το δύσκολο, το εύκολο είναι να συγχωρείς. Το δύσκολο είναι να μη συγχωρείς, Μαρία. Δεν τη συγχωρώ την Ηρώ.
4: Εσύ γιατί δεν τη συγχωρείς?
0: Γιατί συγχωρεί μόνο Θεός. Εγώ δεν συγχωρώ. Το δύσκολο, τώρα για μένα τι ήταν πιο εύκολο, για να γίνω αρέσω στον κόσμο, να πω εντάξει, ρε, δεν πειράζει, δεν κρατάμε κακία. Όχι. Το δύσκολο είναι να κρατάς κακία. Και εγώ μωρή κάποια στην κρατάω.
4: Δεν
0: την ξεχάσω ποτέ.
4: Δεν σου έκανε και κάτι τρομερό για
0: δεν
4: να κρατήσεις κακία.
0: Δεν συγχωρώ. Δεν συγχωρώ γιατί είμαι ακέραιος χαρακτήρας. Δεν θα σε συγχωρήσω ποτέ. Όσο ζω, θα το θυμάμαι. Εδώ να πας στους άλλους που κάνεις παρέα, που είναι αδύναμοι χαρακτήρες, οι οποίοι συγχωράνε για πλάκα. Το να συγχωρείς είναι εύκολο. Το να κρατάς κακία είναι δύσκολο.
4: Φάνη,
0: και θέλω
4: λες
0: να το θυμάστε όλοι, παιδιά, με αυτό το πράγμα. Το πιο δύσκολο είναι να μη συγχωρείς. Επόμενος.
4: Φάνη, δεν είστε φίλοι.
0: Παρακαλώ, παρακαλώ.
5: Γεια σου, Φάνη.
0: Καλημέρα. Έχω δίκιο, Φελενάδα.
5: Καλή, εννοείται.
4: Τέτοια του λέτε και μετά θα σας πω εγώ.
0: Ναι, το πιο εύκολο είναι να το παίξεις καλό, σαν την Μαρία την Ένεσλη. Όχι.
5: Έτσι, μπράβο.
0: Λοιπόν,
4: έτσι, μπράβο. Καλέ.
0: Φιλενάδα, το όνομά σου.
5: Γαριφαλιά 32.
0: Μα είναι και αυτό όνομα και εσύ Γαριφαλιά πρωί. Λοιπόν, Γαριφαλιά 32.
4: Γαριφαλιά, ωραίο όνομα.
0: Εσύ δες ανθρώπους δίπλα σου οι οποίοι είναι ανακαίρεοι. Όπως δεν
5: συγχωρεί. Έτσι όπως. Μου λένε την αλήθεια.
0: Μπράβο, όχι μόνο την αλήθεια. Μαρία,
4: ναι.
0: Και θυμίσω αυτό. Άνθρωπος ο οποίος δεν συγχωρεί, μόνο μάλλον ο άνθρωπος που δεν συγχωρεί μπορεί να αγαπήσει.
4: Τι λες, ρε Σιφάνη, περίμενε.
0: Μόνο ο άνθρωπος που δεν συγχωρεί μπορεί να αγαπήσει.
4: Ηρέμησε, ρε παιδάκι.
0: Γιατί είμαι ακέραιος.
2: Άνοιξε το κουτάκι πάλι.
4: Ακέραιος τώρα. Τι σχέση και φίλη σου ήταν η Ηρώ.
0: Όλοι ίσεις αφήξεις. Σε συγχωρώ. Όχι, όχι. Διέγραψε την για πάντα. Για πάντα, βέβαια, να μην ξαναπάρει ποτέ. Και δεν ξαναπαίρνει από σήμερα καμία αεροτηλέφωνο. Σβήνω και το
4: νόμα.
0: Κατεβάζω και τη φανέλα. Να πάνε να χεστούν. Πάμε, παρακαλώ.

0: Και το πόσο του τύχησε.
1: Βεβαίως, βεβαίως. Παρακαλώ,
2: επόμενο. Ναι, λέγεται...
1: Γαριφαλιά. Εδώ είσαι εσύ ακόμα.
2: Εδώ
1: είναι. Μα έχει λησάξει.
0: Ναι, τέτοια να του λέτε εσείς, είσαι δάσκαλος και αυτά, ναι. Και θα σας πω εγώ μετά.
1: Βέβαια, γιατί η συγχώρεση είναι λύτρωση. Μόνο Θεός! Εδώ είσαι εσύ. Εσύ ποιος είσαι, ρε Πανάκα?
2: Εδώ είμαι, Γαριφαλιά.
0: Με τον άντρα της.
1: Α, είναι και ο άντρας εδώ μέσα.
2: Ναι.
1: Συγγνώμη, τα φιλιά μου.
2: Είναι φαν σου, είναι φαν σου.
1: Πες του να σκάσει τώρα να παίξουμε. Λοιπόν, είσαι έτοιμη?
2: Ναι, ναι.
1: Πες μου τρεις χώρες που ξεκινάνε από το γράμμα Λάμδα.
2: Λιθουανία, Λετωνία, Λιχτενστάιν.
1: Γαριφαλιά, με το απέσιο όνομα δώρο. Δώρο! Δώρο! Δώρο! Δώρο! Με το απέσιο όνομα δώσε, Γαριφαλιά! Τι είσαι, μωρή! Πού θα σε ανοίξω στη φασολάδα μέσα στις φακές! Γαριφαλιά! Κάντο φάλια! Κάντο κάτι άλλο! Μα είναι δυνατό!
0: Το Γαριφαλιά!
1: Γαριφαλιά! Όχι, να με πούνε!
3: Γάρι!
1: Ναι, κοιμινιά! Άιστο λίκο κι εσύ! Εδώ είσαι ακόμα, μωρή, κλείστηνα!
0: Περίμενε, μην κλείσεις εσύ!
1: Άιστο λίκο!
3: Για πάρε, έχουμε
1: την τρίτη! Λιβανιά! Ναι!
4: Γεια σας!
1: Καλησπέρα! Ναι, παρακαλώ! Καλημέρα! Το όνομά σας?
4: Γεωργία.
1: Γεια σας, Δεσποινή Γεωργία, τι κάνετε?
4: Καλά είμαστε.
1: Ρε Γεωργία, έχω άδικα, άδικο στο βλέπω με τη συγχώρεση.
4: Φυσικά και έχεις άδικο, Φάνη. Και να σου πω και κάτι, νευριάσαι, νευριάσαι, συγχωρέσαι, με συγχωρέσαι, εγώ τα δώρα τα πήρα.
3: Γύρω είναι.
1: Μωρίνο! Κλείστε τα, κλείστε τα, κλείστε τα, κλείστε τα, κλείστε τα, με κάνει και γελάω, κλείστε τα. Λοιπόν, ο Χριστέ μου, πάμε να προχωρήσουμε. Ναι.
3: Χωρίσεις, Μαρία.
1: Ναι, μα έχω και τη Μαρία εδώ πέρα, τίποτα ρε, πάρ' το μηδέν, Μαρία. Τι γίνεται τώρα? Λοιπόν,
0: χαμός γίνεται, γιατί στέλνουν όλοι σε δάσκαλους με αυτά που λες. Και
1: Μαρία,
0: μετά θα σας βρίζει και θα λέτε γιατί με βρίζει. Καλά να πάθετε μετά.
1: Ο κόσμος εδώ πέρα είναι λογικός.
0: Είναι λογικός.
1: Αυτό εγώ δεν μπορώ ανθρώπους οι οποίοι συγχωρούν εύκολα. Α, όχι μεγάλα πράγματα. Δεν λέω μεγάλα. Μικρά πράγματα. Δηλαδή, και θυμίσου κάτι. Ήρω. Ακούσε τώρα κάτι παιδιά σου. Κάποιος, Μαράκι, για μικρά πράγματα. Μην πάμε σε μεγάλα. Για μικρά. Ναι. Κάποιος που θα σου κάνει μια μαλακία είναι νομοτελειακό ότι θα τα ξανακάνει. Οπότε, αν τον συγχωρήσω, παρατείνω τον χρόνο. Τίποτα άλλο.
0: Άρα τέλος.
1: Εγώ με βλέπεις μια μέρα να νευριάζω. Θα ξανανευριάσω. Οπότε ή το δέχεσαι, μπορώ να πω εγώ και ξανά δεις. Ήρω, ξέρω, είναι αυτή που είναι, είναι παλιό χαρακτήρα, μου έκανε αυτό. Αν το αποδεχτώ ότι θα μου το ξανακάνει, συνεχίζω. Έχω και όλο ο φίλο, έχω τον Δημήτρη δίπλα.
0: Ναι.
1: Έχει τα προβλήματά του.
3: Στηρίξω.
1: Τα έχω αποδεχτεί τα προβλήματά του, Δημήτρη.
3: Τι προβλήματα έχω?
0: Έχει, Δημήτρη, μου εντάξει τώρα.
3: Άκου τι λέει κι άλλη, τι έχω, Μαρία.
0: Έχει.
3: Τι προβλήματα έχω?
0: Άμα θε να είμαστε ειλικρινεί.
3: Ναι, σιγά.
1: Πάμε, πάρτε τηλέφωνα, εσύ θέλω να
3: κάνω. Έχω πάρει τον Νίκο.
1: Νίκο, καλημέρα. Καλημέρα, μου, καλημέρα, τι κάνουμε. Πες ρε αδερφέ, όχι, πείτε μου αν έχω λάθος, να το πλύω, δεν σε κλείσω. Έχω άδικο. Να το συζητήσω. Συζήτηση κάνουμε.
5: Δεν έχω ακούσει, δεν έχω ακούσει. Έβαλα την εκπομπή τώρα, δεν ξέρω τι έχει πει.
0: Καλύτερα.
1: Πάμε, να, πάμε να παίξουμε, πάμε να παίξουμε. Πάμε να παίξουμε, αγόρι μου. Λοιπόν, ηλικία, επάγγελμα.
5: 32, σήμερα γενέθλια.
1: Σήμερα γενέθλια. Ωραία! Επόμενο.
0: Γιατί ρε παιδί μου, στα γενέθλιά του.
1: Το έχω ξαναπεί πάρα πολλές φορές ότι στα γενέθλιά. Γιατί
0: παίρνουν. Δεν θες να παίρνει Φάνης, δεν θες να παίρνουν στα γενέθλια, δεν θες να παίρνουν κάτω από 25.
3: Όχι, ρο.
0: Ποιος θα πάρει?
3: Όχι.
1: Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, επόμενο.
3: Θα πεθάνει από το δηλητήριό σου. Θα πεθάνει.
1: Παρακαλώ, παρακαλώ, παρακαλώ. Κακό κλείψε εγώ
0: δεν έχει.
1: Αντρέα.
5: Καλημέρα.
1: Καλημέρα, Αντρέα μου, τι κάνει?
5: Καλά, όλε. Εσύ.
1: Για πε τώρα, έχει ακούσει καθόλου τη κουβέντα ή τώρα έβαλε και εσύ να παίξει?
5: Όχι, όχι, την ακούω, την ακούω.
1: Έχω άδικο, Αντρέα. Πόσο χρόνο είσαι?
5: Εγώ 28.
1: Είσαι και μικρός. Από την εμπειρία, τα 28 χρόνια που ζεις, από την εμπειρία σου έχω άδικο. Δηλαδή κάποιος που θα σου κάνει μια μαλακία, δεν θα την ξανακάνει.
5: Αυτό ναι, αλλά εγώ πάντα συγχωρώ, οπότε είμαι από αυτό.
1: Είσαι αδύναμος, γεια. Επόμενος.
0: Α, αδύναμος, είναι επειδή συγχωρεί.
1: Βέβαια, βέβαια, βέβαια, συγχωρώ.
3: Δυνατός
1: είναι. Σιγά βρε Τζίζους, σιγά βρε Τζίζους. Και λέμε βρε Ιωάννη της Αποκαλύψεως. Είστε λίγο ρε συγχωρείτε ρε, ποιοι είστε ψώνια, ψώνια. Συγχωρείτε, επόμενο.
3: Ο Νίκος.
1: Νίκο.
3: Κλείσω ραδιοφωνό σου, Νίκο.
1: Κλείσω ραδιοφωνό σου, στο Μαρτοπάτο.
4: Καλημέρα.
1: Έλα, καλημέρα. Καλημέρα.
4: Αυτό που ήθελα να πω είναι εντάξει, ότι ούτε εγώ συγχωρώ.
1: Μπράβο, μπράβο, μπράβο, μπράβο.
4: Δηλαδή το κρατάω μανιάτικο, αλλά.
1: Όχι, όχι, όχι, όχι, όχι μανιάτικο. Όταν λέμε δεν συγχωρώ, σε διαγράφω. Δεν κρατάω τίποτα μανιάτικο. Δεν έχω μίσος μέσα μου. Την έχω διαγράψει την Ηρώ. Ηρώ, πώς λέγονταν.
0: Νατάσα.
1: Την έχω διαγράψει τέρμα, τελείωσε. Άδειασε από με. Δεν με απασχολεί καν. Δεν κρατάω μανιάτικο μίσος και τέτοια. Την έσβησα. Την Άννα, πώς λέγονταν.
4: Εγώ αυτό που ήθελα να πω είναι ότι στο βωμό του έρωτα.
1: Όπα.
4: Ωραία. Όταν γίνεται ένα λάθος.
1: Ναι. Ναι.
4: Αφήνω μια ευκαιρία στον άλλον.
1: Ναι.
4: Είμαι άνθρωπος, είμαι και εγώ, ξέρω.
1: Δεν είσαι άνθρωπος! Στο βωμό του είσαι καμπλωμένος! Γι' αυτό! Γι' αυτό κλείστονα! Κλείστονα, βέβαια, βέβαια, πώς να το πω. Είναι ρυθμισμένο, βέβαια. Βέβαια, είναι ερεθισμένος.
3: Αν είναι δυνατόν.
1: Στο βωμό του έρωτα.
3: 9 η ώρα.
1: Ναι, βέβαια. Δεν είναι. Αυτοί οι λύθοι μας έχουν φέρει και μας έχουν φέρει.
0: Άκουμε
1: εκεί. Μαρία, καμία σχέση. Καμία σχέση.
0: Μπράβο. Μπράβο. Τους παίρνεις όλους σε παραμάζωμα.
1: Όχι, μυαλό, μαράκι, πάνω να βάλω. Μυαλό.
0: Κατέβασε λίγο τα ντεσιμπέλ γιατί έχουμε τη Βέρα.
3: Τα ντεσιμπέλ σε μαράνα. Από αυτό που άκουσε, τα ντεσιμπέλ σε πείραξαν.
0: Η οποία είναι προς την Ηρώ. Δηλαδή προς τη μεριά της Ηρώς.
1: Ναι, καλημέρα.
2: Ηρώς.
1: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα.
2: Γιατί είσαι τόσο αυστηρός.
1: Μπορώ να το συζητήσω. Αν έχει έρθει να κάνει διάλογο, είμαι εδώ να το συζητήσουμε.
2: Αν έρθει. Ότι έχω έρθει να κάνω διάλογο.
1: Εσύ λοιπόν, πόσο χρόνο είσαι.
2: 28.
1: Είσαι και μικρή για μοντό. Εσύ δίπλα σου θες έναν άνθρωπο και φίλο, άντρα γυναίκα, ο οποίος να είναι ακέραιος, σοβαρός, ή θες κάποιον να είναι, ο οποίος να συγχωρεί τα αυτό, να δίνει τόπο στην οργή. Όταν και εγώ τι σου λέω, εγώ άνθρωπος ο οποίος δεν συγχωρεί, είναι και αυτός που αγαπάει πραγματικά. Γιατί δεν δέχεται.
2: Μα όλοι δεν κάνουμε λάθη, βρε Φαν.
1: Όχι,
0: ο Φαν θα κάνει λάθος.
3: Καλά, κοπέλα μου.
0: Φαν θα κάνει λάθος.
1: Τι εννοεί, λάθος, λάθος, είναι ξέχασα το θερμοσύφωνο ανοιχτό. Πώς και τι εννοούμε, λάθη κάποια! Τι εννοούμε λάθη.
3: Αν είπαμε διάλογο.
1: Περίμενε. Ναι. Γιατί το λάθος.
2: Ναι,
1: έχετε μπερδέψει το λάθος.
2: Με έτσι. Το ξέρεις ποιο είναι το θέμα. Ναι, ο Ηρώς σήμερα που θα έρθει στη δουλειά.
1: Ναι.
2: Θα μας απρίξει, ρε Στυφάνη.
1: Α, είσαι συνάδελφος. Γεια. Γεια και εσύ. Λοιπόν, άκουγε.
0: Αφίλη ήτανε.
1: Λοιπόν, πάμε. Όχι, πάμε σε. Πάμε
0: σε. Κάτσε εγώ τον Κωνσταντίνο. Γιατί έχω και τον Παύλο.
1: Παύλο, Παύλο. Έλα,
0: πάμε. Σε Κωνσταντίνο.
1: Ναι, πάμε. Άκου τώρα θα έρθει η Ηρώ. Ηρώ τη λέγανε. Πάλι μου το θύμισε το όνομα.
0: Τώρα θέλει τον Παύλο γιατί λέει ότι είσαι πολύ λάθος.
1: Κωνσταντίνο. Εδώ το συζητήσουμε. Κωνσταντίνο. Καλημέρα. Καλημέρα, Κωνσταντίνο, αγόρι μου. Καλημέρα. Γιατί είμαι λάθος,
6: δεν είσαι λάθος, μόνο ταπείνωση. Δεν υπάρχει συγχώρεση. Εγώ συμφωνώ μαζί σου.
1: Δώρο! Μόνο ταπείνωση! Βέβαια! Ταπείνωση μόνο! Δώρο!
0: Πάρε και τον Παύλο τώρα.
1: Δώρο! Να σε καλά, γονεί.
0: Να τέτοια να του λέτε εσείς τώρα. Πάρε και τον Παύλο.
1: Ναι. Έλα, Παύλο.
6: Καλημέρα, Παύλο.
1: Έλα, Παύλο. Έλα, να συζητήσουμε.
0: Πες του τα Παύλο, αυτά που γράφεις.
1: Ναι, γιατί διαφωνείς.
6: Είσαι λάθος, να ξέρεις.
1: Να το προσεχάσεις. Το συζητάμε. Θα σε αφήσω ανοιχτό. Ήρεμα να το συζητήσουμε. Εδώ να τα πούμε όλα. Έλα, γόρι μου. Πάμε.
6: Βεβαίως.
1: Σιγά-σιγά.
6: Εν μέρη έχει δίκιο το.
1: Γεια! Δεν ξεκινάω έτσι να μιλάω. Είσαι λάθος, εν μέρη έχει δίκιο. Είσαι τρελός, φίλε. Τι άκου, πώς. Να μιλήσω με ποιον, με τον τρελό.
0: Πώς τον είπες, τρελό.
1: Ξεκινάει όλος, λέει, είσαι λάθος. Εν μέρη έχει δίκιο. Ωραία. Να μιλήσω. Είναι αυτό που λέγεται ο Τσουκαλάς, δε. Είναι Ολυμπιακός στο μπάσκετ, Παναθηναϊκός στο ποδόσφαιρο.
0: Είπες εσύ τον Παύλο τρελό τώρα.
1: Ρε, παίρνει ο άλλος και λέει, είσαι λάθος, κάνει μια δήλωση, μας έχει κάνει τη μούρη κρυάς. Εν μέρη έχει δίκιο. Αυτό δεν γίνεται.
3: Λοιπόν, άκουσα με, θέλω να σε βοηθήσω και εισάδελφός μου.
1: Ναι.
3: Και κάποιοι μπορεί να σε παρεξηγήσουν.
0: Τι να παρεξηγήσουν, παιδί μου, παιδιά. Είναι κινητή παρεξήγηση.
3: Να μιλήσουμε για κάτι. Για φίλοι μου.
1: Ναι. Ποιον έχουμε.
3: Φίλοι.
2: Ναι.
1: Και μίλα, ρε φίλε. Ναι.
2: Γεια σας.
1: Καλημέρα. Δεν σε ακούμε καλά, Δεσποινής.
2: Καλημέρα, με ακούτε τώρα.
1: Βεβαίως. Το όνομά σας και την ηλικία σας, παρακαλώ.
2: Λοιπόν, λέγομαι Μαριάνθη.
1: Μαριάνθη.
2: Είμαι 28 χρονών.
1: Ωραία, πολύ ωραία. Διαφωνείτε, συμφωνείτε, θέλετε να μιλήσουμε, να συζητήσουμε σαν άνθρωποι.
2: Ναι, φυσικά εννοείται, γι' αυτό πήρα.
1: Βέβαια, σας ακούω, Δεσποινής Μαριάνθη.
2: Λοιπόν, εγώ πιστεύω ότι. Είσαι
1: λάθος! Φύγε μόλι κάποια από εδώ πέρα.
7: Κουνάβια. Περισσότερη επεισοδία καθημερινά από τις 7 Σεπτεμβρίου αποκλειστικά στο Music 892.

0: είναι γεγονός.
1: Ο Music 892 και τα Burger King γιορτάζουν μαζί το άνοιγμα του νέου καταστήματος Burger King στη Νέα Σμύρνη. Την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου από τις 7 το απόγευμα έως τις 9 το βράδυ. Τα κολάβια με το Φάνη Λαμπρόπουλο, τη Μαρία Ένεσλη και το Δημήτρη Μπουμπουλίνη εκπέμπουν live από το κατάστημα Burger King στη Νέα Σμύρνη, Ελευθερίου Βενιζέλου 42. Μουσική, διαγωνισμοί με μεγάλα δώρα τεχνολογίας, εκπλήξεις και φυσικά τα αγαπημένα σου Flame Grilled Burgers με το θρυλικό Whopper να πρωταγωνιστεί. Έλα να γνωρίσεις από κοντά τα κουνάβια και να ζήσεις μαζί τους το Burger King Opening Party. Μην το χάσεις.
2: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
3: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stichiman.gr. Στίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
5: Music 892.
6: Αγαπητά μου παιδιά, είμαι η νέα σας δασκάλα. Ανοίξτε τώρα την τσάντα σας και βγάλτε τα φωτόσπαθα. Η σχολική χρονιά αρχίζει στο Top Park Πειραιός με γαλαξιακές περιπέτειες. 11 και 12 Σεπτεμβρίου έλα και ζήσε live τον κόσμο των Star Wars με παιχνίδια, εκπλήξεις και πολλά δώρα. Και όλες οι σχολικές αγορές σε σούπερ τιμές. Top Parks στη συμβολή Κηφισού και Πειραιός και με δωρεάν πάρκινγκ.
7: Μπαμπά, δες! Ένας εξωγήινος!
8: Εξωγήινος! Τι! Πού!
9: Hi! I'm Alf and I come in peace! Do you speak English?
8: Άστο, το έχω. I speak England very best!
7: Ποιος θα του το πει?
9: You tell him!
8: Τι! Μια χαρά δεν τα πά! Το είπες! Σε καταλαβαίν! Αγγλικά από άλλο πλανήτη με την ευρωγνώση! Έχει τόσα να σου δώσει.
10: Το καλοκαίρι φτάνει στο τέλος του και ο καιρός αρχίζει να αλλάζει. Ανανεώστε το σπίτι σας για το φθινόπωρο με έπιπλα και διακοσμητικά από τη μεγάλη συλλογή μας. Επισκεφτείτε το τοπικό σας κατάστημα USK ή το USK.gr για να ανακαλύψετε περισσότερα. USK, Scandinavian

0: πες bye bye bye στον υδρότα και ζήσε το πιο dry dry dry καλοκαίρι με το νέο Old Spice Cold Spice. Απίστευτα cool και στεγνός σε όλα τα μουσικά events του καλοκαιριού μόνο με Old Spice.
1: Η δράση ξεκινά από την Intersport. Απόκτησε τώρα Adidas Galaxy 8 μόνο με 39,99. Σχολικές τσάντες από 9,99 και σετ παιδικές φόρμες από 39,99. Βρες μεγάλη ποικιλία σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ από κορυφαία brands σε 67 καταστήματα Intersport και στο intersport.gr. Intersport, the heart of sport.
2: Σκέφτεσαι το μετά, όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια, μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
3: Θέλεις οικονομία και στην επιστροφή στο σπίτι. Θέλεις μασούτη.
4: Έως το Σάββατο, βόια σπάλα ή ελιά το κιλό μόνο 11,79. Φέτα πόπαμ φιλοχία στο κιλό τώρα μόνο 9,45. Και ελληνικά σταφύλια σουλτανίνα το κιλό μόνο 2,49. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
3: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
5: Music 892.

0: βράδια. Οι καλύτερες στιγμές της Σοφίας από την προηγούμενη σεζόν.
1: Θέλω να απαντήσω ειλικρινά.
2: Ναι.
3: Πάντα.
1: Είμαστε μαζί 6 μήνες, 7.
3: Δεν είναι σιγάρες, Δημήτρη. Από Φλεβάρι ήρθα, 5 μήνες είμαι, 6-7.
1: Ποιον συμπάθεις περισσότερο, τον Φάνη ή εμένα?
3: Α, εντάξει τώρα Δημήτρη, δεν υπάρχουν τέτοια σε μένα. Όχι, σε μένα δεν υπάρχουν τέτοια. Όχι, ακόμα παιδιά σας μαθαίνω. Δεν συμπαθώ κανένα περισσότερο από τον
2: Άρη. Αχ, μη μας το κάνεις αυτό.
3: Περίμενε λίγο. Είστε διαφορετικά άτομα. Δεν μπορώ να σας συγκρίνω.
1: Ναι, ρε παιδί μου, ποιο συμπαθείς περισσότερο.
2: Αρχίσαμε τώρα τα τέτοια, ρε, τα walk εδώ πέρα και καλά. Ο καθένας από κάθε άνθρωπο είναι ξεχωριστό. Μίλα, μωρή, όχι, Δημούτσουνη. Λέγε.
3: Δεν αρχίζω εγώ τα walk και αυτά, αλλά δεν συγκρίνω ανθρώπους ποτέ. Ούτε στις φίλες μου δεν το κάνω αυτό.
2: Τι άνθρωπος είσαι.
3: Είσαι καλά,
2: Μαρία, είσαι τόσο καλός άνθρωπος.
3: Όχι, δεν είμαι τόσο καλός άνθρωπος.
2: Με τρελαίνει.
3: Καθόλου καλός είμαι.
1: Έχει, και μια φίλη την έχεις πιο κοντά.
3: Και έχω και τις ξύνες μου, αλλά ναι, κάποια φίλη θα την έχω πιο κοντά. Στην πορεία θα δω τώρα. Ναι. Γιατί παίζει ρόλο και το feedback που παίρνω.
1: Εννοείται.
2: Ναι. Λέγε, έλα, προχωράμε.
3: Σας κάλυψα.
2: Ναι, τρομερά.
3: Οι διπρόσωποι.
2: Λέγε.
3: Λοιπόν, θα σας πω τροφές. Παιδιά, δεν χρειάζεται ούτε μπότοξ, ούτε μεσοθεραπείο, ούτε τίποτα. Θα σας πω τροφές που μπορείτε με βάση αυτές, αν τις χρησιμοποιείτε και τις βάλετε στην καθημερινότητά σας, να φαίνεστε 10 χρόνια νεότεροι.
1: Ωραίο θέμα.
2: Ακούγεται πολύ ωραίο, Μαρία, το θέμα αυτό.
3: Ξεκινάω με το.
2: Ναι, λέγε.
3: Ξεκινάω με το. Λοιπόν, είχε πάει η αδερφή μιας φίλης μου σε ένα. Σε αυτά τα συνέδρια που κάνουν και μαζεύονται όλοι οι γιατροί από τον κόσμο και κάθε φορά γίνεται σε διαφορετική
1: πόλη. Είναι, ναι.
3: Είναι ψυχοθεραπεύτρια.
2: Εγώ θέλω να σου πω την αλήθεια τώρα, γιατί λένε εδώ πέρα κάτι. Εγώ πιστεύω ότι η Μαρία. Θα σου πω κάτι. Πιστεύω ότι η Μαρία και καλά κάνει και μπράβο τη. Εγώ καπελώ. Καλά, δεν αντιπαθεί κανένα από του δυο μα.
3: Δεν θα ήμουν εδώ, αν δεν αντιπαθούσε.
2: Αλλά. Πώς να σου πω. Δεν τη κάνω ούτε εγώ ούτε εσύ. Θεωρεί τον εαυτό της ότι είναι για πιο πάνω από εδώ. Θεωρεί τον εαυτό
1: της. Και στην παρέα, ρε παιδί μου, γενικά.
2: Καλά, στην παρέα, εντάξει, δεν την ενδιαφέρει καν, πιστεύω, το θέμα παρέας. Εγώ μιλάμε για σκύλη του πολέμου, Μαρία, τώρα. Η Μαρία, άμα σκεφτείς, εγώ δεν θα μιλήσω με το ότι ξέρω, είναι με τι έχει αποδείξει η πορεία σου. Αν σκεφτείς από πού έχει περάσει η Μαρία, πού έχει εργαστεί, πώς να σου πω, αν εγώ έχω πάει. Και έχω πολεμήσει στην καταιγίδα της ερήμου, στο Βιετνάμ, στο. Στα Χαυγάμιλα!
3: Αχ, ηρέμησε, τρόμαξα! Ναι.
2: Όλοι αυτοί οι πόλεμοι κάτι μου έχουν αφήσει. Δεν είμαι ο ίδιος άνθρωπος που ξεκίνησα.
1: Όχι, σίγουρα.
2: Αυτό θα σου πω μόνο.
3: Τι δηλαδή.
2: Όχι, δεν έχει δηλαδή.
3: Μα για μένα μιλάς μέσα από σένα.
2: Για μένα μίλησα.
3: Ναι, αλλά ξεκινήσαμε για μένα.
2: Δεν μπορώ να έχω πολεμήσει σε 7 πολέμους και να έχω περάσει δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο και αυτό και να είμαι ο ίδιος άνθρωπος. Εγώ αυτό λέω, Δημήτρη.
1: Έχει αφήσει και κουσούρια, βέβαια.
2: Ο καθή εγώ εντάξει.
3: Κάτσε. Όχι, δεν μπορεί τώρα, τι λέω.
2: Μπορεί να μιλήσω, πάμε μιλήσω και σε
1: άλλο λέω, άλλο είπα εγώ. Τη έχει αφήσει και κουσούρια πέρα από αυτό.
2: Δεν λέω αυτό. Θέλω να σου πω ότι όλες αυτές οι καταστάσεις, εμένα αν είχα κάνει 5 πολέμους. Θα είχαν σμιλεύσει το χαρακτήρα μου. Αυτό λέω. Όπως τα πάντα μας μιλέγουν. Και ρωτάω εγώ και δημόσια και το ακροατήριο. Η Μαρία έχει κάνει μια σειρά τηλεοπτικών εκπομπών στο παρελθόν και μπροστά και πίσω τις κάμερες. Είναι δυνατόν να. Και σε εποχές της τηλεόρασης μιλάμε για φρίκι τελείως. Λοιπόν, υπάρχει περίπτωση η Μαρία να μην την έχουν σμιλεύσει αυτές οι περιπέτειές της.
1: Σίγουρα.
2: Η Μαρία, τώρα εμένα και εσένα. Είμαστε γατάκια τώρα.
1: Σκατούλια είμαστε.
2: Ξέρεις τι έχει δει η Μαρία. Τα μάτια της. Είναι δυνατόν λοιπόν να δουλεύεις μπράβο στη νύχτα και να μην έχουν δει τα μάτια σου έσχη. Είναι δυνατόν αυτά τα έσχη να μην σε έχουν επηρεάσει.
1: Γιατί σιωπή, ρε,
2: όχι, εγώ αυτά λέω. Εγώ κάνω μια ερώτηση. Γιατί κάποιο είχε πει να κάνω μια επίκληση στην αυθεντία. Έτσι, δεν θέλω να τέτοιο. Ότι πρόσεχε! Όταν κοιτά την Άβυσσο, κάποια στιγμή θα γυρίσει να σε κοιτάξει κι αυτή. Είσαι έτοιμο λοιπόν να σε κοιτάξει η Άβυσσο.
3: Τι λέει, δηλαδή πραγματικά τώρα. Τι έχει πει και σε τι να απαντήσω από όλα αυτά.
2: Ό,τι θε. Άμα θε να απαντήσει και σε τι.
3: Πραγματικά δηλαδή.
2: Άρα αυτό που λέει
3: το έχει. Πιο απ' όλα.
2: Όχι, μα είναι ένα συγκεκριμένο.
3: Με έχει μπλέξει. Άβυσσος, ναι. Συγγνώμη δηλαδή. Το ότι έχει κάνει ένα άνθρωπο μια πορεία όπως έχει κάνει εσύ, άλλο μεγαλύτερη, άλλο μικρότερη.
2: Εγώ τι πορεία έχω κάνει στο Netflix που έπρεπε να φάμε με τον Ράπτη.
1: Δεν έχει κάνει πορεία.
3: Να σου πω.
2: Δεν
3: σου πω ότι είναι πιο δύσκολα αυτά που κάνει εσύ από αυτά που έχω κάνει εγώ.
2: Το ότι εγώ έχω κάνει μια πορεία όμω πολύ συγκεκριμένη. Να σου πω ότι εμεί τι ήμασταν, δύο φίλοι που πέσαμε φάπε στο Netflix.
1: Ναι, φίλε, αλλά έχει κάνει μεγάλη πορεία. Ό,τι
2: άλλο. Αλλά είναι μέσα όπου είναι μεγάλη πορεία. Πολλοί έχουν κάνει μεγάλη πορεία.
1: Από κάπου ξεκίνησε.
3: Παιδί μου, δεν έχει κάνει και άλλα πράγματα. Εδώ δεν τα λέγαμε. Δεν έχει περάσει από διάφορα. Αυτό τι είναι, μικρή πορεία.
2: Πολύ λίγα και πάντα με τους ίδιους ανθρώπους.
3: πολύ λίγα πάντα με τους ίδιους. Δεν γίνεται πάντα με τους ίδιους ανθρώπους.
2: Με τον Δημήτρη.
1: Στο Netflix αρχικά.
2: Δύο δουλειές έχω κάνει. Συνεργάτες μου που έχω είναι ακόμα από το Netflix. Οι περισσότεροι. Ενώ πίσω τις κάμερες. Τηλεόραση ο πρώτος που έκανα ο Δημήτρης τον έχω ακόμα.
3: Ναι. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό.
2: Μαρία, θα σε ξεβρακώσω εδώ πέρα. Θα ξεγυμνωθεί η ψυχή σου. Δεν είσαι αυτό που δείχνεις.
3: Τι είμαι δηλαδή.
2: Δεν ξέρω, θα το μάθω.
3: Έχει κάνει σας σκληροτράκι, λες και είμαι κι εγώ.
2: Θα το μάθω. Δεν είσαι αυτό που δείχνεις. Μπορεί να είσαι κάτι καλύτερο. Μπορεί να είσαι κάτι καλύτερο. Πολύ καλύτερο.
3: Ναι.
2: Δεν είσαι αυτό που κάνεις. Και είναι πάρα πολλά τα αντιφατικά πράγματα που έχεις κάνει στη ζωή σου και εγώ δεν τζιμπάω. Είναι πολλά. Βλέπω έναν άνθρωπο ο οποίος από τη μία είναι καλοσυνάτος γλυκός και από την άλλη είναι μαγιασμένο σκυλί. Θέλεις να θέλεις αίμα, θέλεις σάρκα.
3: Πού το είδες αυτό το ήθελα
2: αίμα, θέλω σάρκα. Να πω, δεν μπορώ να τα πω δημόσια.
3: Όχι, να το πει. Ποιος είπε πάλι κάτι. Και συγγνώμη λίγο, Δημήτρη, τι κουσούρια έχω.
2: Ναι, λοιπόν, προχωρά στο θέμα.
3: Που μου λέει ότι όχι, αρχίζετε και με στολίζει εσύ. Συμπληρώνει και ο άλλο και θα τα αφήσω έτσι εγώ τώρα.
2: Το θέμα είναι και την πέφτει στο πιτσάκο, δίπερα.
1: Ναι, μου κάνει επιθέσει.
3: Εγώ την έπεσα στο Δημήτρη.
2: Συνέχισε, Μαρία, συνέχισε. Θα δει μια μέρα θα ξεβρακωθεί.
3: Και οικομενικά. Σε την πέφτω και οικομενικά. Μάλλον το κάνω όλο αυτό για τον κομμενικό του θέματος.
2: Νομίζω δεν ασπάσεις. Ξέρεις τι γίνεται, Μαράκη.
1: Σε έχει τσαντήσει επειδή δεν έχει σπάσει. Επειδή δεν έχει μήνες και δεν έχει ούτε καν τσαλακώσει και σε έχει εκνευρίσει πάρα πολύ.
3: Γιατί στον πόσο καιρό τσαλακώνετε εδώ μέσα.
2: Άστο, μια φορά.
3: Έχετε.
1: Εγώ στην δεύτερη εβδομάδα λύγησα.
2: Όχι, δεν έχει. Θα λυγίσει.
3: Είσαι μικρός ακόμα γι' αυτό.
2: Θα γίνει. Μα και η Ελένη.
1: Και η Ελένη είχε
2: έρθει εδώ πέρα. Αν θυμάστε την Ελένη, πολύ κομιλφό και είχε έρθει εδώ πέρα ότι δεν τσαλακώνουμε κι αυτά. Και ήρθε, με διάολο έστειλε. Λοιπόν.
3: και το φέρεις βαρέως αυτό.
2: Όχι.
3: Σου έχεις τυχήσει πάρα πολύ. Καμία. Δεν σε διάολο έστειλε.
2: Την Ελένη την έσπασα, παιδί μου. Τη Ελένη έκανα το break up, είναι αυτό το πράγμα.
3: Ναι, αλλά σου έχεις τυχήσει τώρα που έφυγε.
2: Κάτσε εσύ, είσαι 6 μήνες ακόμα.
3: Μάλλον γι' αυτό δεν εμπιστεύεται ο
2: Φάνης. Κάτσε.
1: Νομίζω ότι δεν είναι βαρύτητα σε αυτά που λες, γι' αυτό δεν έχει πάει. Η Μαρία. Δεν σε ακούει.
2: Να σου πω κάτι. Εγώ κάνω ρεσί. Έχω κάνει παιδιά τώρα. Εγώ, οι μεθόδους που χρησιμοποιώ είναι τώρα, πώς το λένε, βασανιστήρια των Ναζί. Σπάσανε άλλοι κι άλλοι. Δηλαδή, θέλω να σου πω ότι.
3: Συγγνώμη, κάνει επί τούτου βασανιστήρια δηλαδή.
2: Η βασανιστήρια είναι μέθοδο είναι αυτή. Είναι μέθοδο.
3: Εγώ τον θεωρώ τρελό. Είναι απλό, καταλαβαίνετε. Λέω εντάξει, είναι τρελό με τον τρελό, δεν βγάζει άκρη.
2: Ναι. Πάμε.
1: Σου βγάζω το καβάλι.
3: Κατάλαβε τι γίνεται.
2: Απλά και εγώ τώρα μέχρι να κάνω adapt στη Μαρία θα τη φέρω. Ήδη έχει αλλάξει. Δεν έρχονταν με την ίδια χαρά που έρχονταν στην αρχή.
1: Όχι, καμία σχέση.
3: Να σου πω κάτι. Μια χαρά έρχομαι. Αλλά βλέπω εδώ πέρα ότι κάτι μου τράει.
2: Ο Φάνη είναι ανακόντα. Ένα ανακόντα μπορεί να περιμένει μέσα στο ποτάμι, λέει, μέχρι και 4 μέρε μέχρι να περάσει. Το μικρό ζαρκαδάκι για να το.
3: Εσύ είσαι τον ακόμα.
2: Μπείτε, ναι, περιμένει και μέχρι να έρθει κοντά να πιει νερό. Μπορεί να κάτσει λέει, και 3 μέρες μέσα από τα μίτσα.
3: Παιδί μου, εσύ δεν κάθεσαι και
2: σακ! Θα πεταχτώ και. Θα σε τυλίξω και θα σε πάρω στο βυθό μαζί μου και θα σε απολαύσω. Θα σε αποσυνθέσω μέσα στο μάκι.
3: Απαναγιά μου με τον ακόντα. Δημήτρη μου, συγγνώμη, αλλά όταν κάθεται και μιλάει με το φίλο του συνέχεια, θα τον ενοχλήσω.
1: Όχι.
2: Προχώρα, Μαρία.
3: Προχωρά, που ήμουν στο αβοκάντο, ήμουν τώρα και εγώ τι να πω μετά από όλα αυτά. Λοιπόν, 10 χρόνια νεότεροι χωρίς επεμβατικές λύσεις, χωρίς. Αβοκάντο, μισό.
2: Αβοκάντο, εσύ πρώτα και μετά θα δω κι εγώ. Ω, Δελφινάριο 2004.
3: Μισό με ένα κάθε δεύτερη μέρα, παιδιά. Βοηθάει στην ελαστικότητα του δέρματος και γενικά έχει τα καλά λιπαρά το αβοκάντο. Blueberries, τα μύρτιλα. Α. Στο συνέδριο που είχαν πάει, ακούστε για τα μύρτιλα. Κορίτσια,
2: βάλτε ένα στοίχημα. Θα σπάσει η Μαρία μέσα στον επόμενο χρόνο.
3: Εγώ... Εσύ, τι στοίχημα είναι αυτό να σπάσω. Μια χαρά δεν είμαι. Τι να σπάσω, δηλαδή, τι πρέπει να κάνω, να βρίζω.
2: Όχι, ρε Μαρία.
3: Το σπάσιμο τι είναι, δηλαδή.
2: Πώς να σου πω, παιδί μου. Έχει πάρει ένα muffin που μέσα έχει σοκολάτα.
3: Ναι.
2: Άμα το σπάσει, θα χυθεί σοκολάτα. Πρέπει να χυθεί σοκολάτα.
3: Όταν θα μάθει να εμπιστεύεσαι εσύ, θα χυθεί και σοκολάτα.
2: Όχι, δεν θα χυθεί ποτέ. Άρα δεν έχει χυθεί σοκολάτα ακόμα.
3: Όχι, δεν έχει χυθεί. Δεν μπορεί να χυθεί η σοκολάτα.
2: Αλλά.
3: Δεν μπορεί να χυθεί η σοκολάτα.
2: Αλλά, θα σε κάνω εγώ. Αλλά. Θα έρχεται η σοκολάτα μόνη, θα παρακαλάει.
3: Ναι.
1: Ρε, παιδί μου, να σου κάνω μια ερώτηση.
3: Και καλά.
1: Μαρία, ειλικρινά, δεν σε έχει φτάσει σε σημείο να τσαντιστείς και να πεις φίλε, τι λέει,
2: όχι,
1: φεύγω.
2: Όχι,
1: δεν σε έχει τσαντίσει, να σε έχει εξοργήσει.
3: Πρέπει να το έχω πάθει.
1: Δεν το έχει πάθει ποτέ.
3: Όχι, δεν το έχω πάθει.
2: Ναι.
1: Τρομερό.
2: Μα δεν είναι να σπάσω, δεν είναι να θέλει να σηκώσει να φύγει.
1: Όχι, να σπάσω.
3: Αν θέλει να με διώξει.
1: Να σπάσει και λίγο συναισθηματικά, ρε
3: παιδί. Αυτό είναι ο στόχος.
2: Είναι σκληρό καρδί.
3: Άμα θέλει να φύγω, αυτό είναι ο στόχος, όπως λέει Δημήτρη.
2: Ναι, κοίταξε, δεν νομίζει. Η Ελένη είναι πολύ πιο σκληρό καρδί, εγώ πιστεύω. Ενώ στο να σπάσει. στο να αφαιθεί, το να σπάσω είναι να αφαιθώ. Να αφαιθεί, όταν λέμε να σπάσω, εννοώ να αφαιθεί, να, να βγει ο πραγματικό σου εαυτό.
3: Ο πραγματικό μου είναι.
2: Δεν είναι ο πραγματικό σου.
3: Ο πραγματικό δεν είναι αντιπρόσωπη.
2: Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Η Ελένη πήρε πειράζει. Πάρα πολύ καιρό και μάλιστα η Ελένη δεν αφέθηκε ποτέ. Ήθελα άλλο ένα χρόνο ακόμα.
1: Όταν αφέθηκε, έφυγε.
2: Όταν, ναι, όταν αφέθηκε, έφυγε. Εκεί αυτό που λέμε πλέον ότι σπας και είσαι ο πραγματικός. Ξεχνάς ότι έχεις μικρόφωνο, ξεχνάς ότι έχεις κάμερα, ξεχνάς αυτό. Πλέον είσαι εσύ.
3: Ναι.
2: Αυτό είναι δύσκολο γιατί τώρα έχουμε ένα μικρόφωνο μπροστά μας και λογικό είναι αυτό. Είναι ο σπάσιμο, όχι να νευριάσεις. Να πεις, ήταν λίγο.
3: Α, μάλιστα.
2: Θα έρθει όμως και θα πέσει σαν παραγενωμένο σίκο. Χλακ, κάτω. Ποφ! Και μόλις πέσει θα κάνεις και σπλάτς.
1: Και σπλάτς.
3: Και το σπλάτς. Ναι. Στο σπλάτς είναι το όλο θέμα.
2: Παιδιά, επαναλαμβάνω, δεν είναι δύσκολο. Στην Ελένη μου πήρε 6 χρόνια. Συνέχισε.
3: Σου πήρε 6 χρόνια και είπε ότι τον τελευταίο χρόνο που ήταν να το πετύχει, έφυγε.
2: Εντάξει, ναι.
3: Σου έχει κοστίσει που έφυγε.
2: Όχι, δεν μου, μου έχει κοστίσει που έχει φύγει, αλλά όχι ότι δεν έσπασα.
3: Τι να κάνουμε με αυτό τώρα.
2: Λέγε, προχώρα.
3: Μπλούμπερι, είπα τα. Συγγνώμη, αλλά αυτό πρέπει να το πω για τα κορίτσια, για τα μύρτιλα. Κορίτσια, τα μύρτιλα, αν μπορείτε καθημερινά να τρώτε, το είπανε οι επιστήμονες, ότι βοηθάνε πάρα πολύ στην αντιμετώπιση της γύρανσης. Mm. Σας το λέω τώρα μέσα από το συνέδριο, έτσι. Όπως και ο ύπνος πριν τις 11 το βράδυ. Τώρα ποιος το κάνει αυτό.
2: Ναι, θα δούμε.
1: Δύσκολο.
3: Ναι. Τσία. Τσία, βέβαια. Σπόρια τσία. Δίνει στα παιδιά τσία.
2: Ναι,
3: πάρω του Γιάννη
2: Παναδόση. Μόνο τσία δίνουν στα παιδιά.
3: Κάνει πάρα πολύ καλό το τσία. Μία κουταλιά τη σούπα καθημερινά, παιδιά. Έχει ωμέγα 3 λιπαρά. Βοηθάει στον εγκέφαλο. Πάρα πολύ καλά.
2: Τέλεια.
3: Γλυκοπατάτα.
2: Αχ, δεν μ' αρέσει.
3: Μία κάθε μέρα.
1: Πάρα πολύ μ' αρέσει.
3: Πατάτα. Να τρως.
1: Εγώ με τη διατροφή την έχω σχεδόν σαν μία κάθε μέρα.
2: Όποιο τρώει γλυκοπατάτα είναι θηλυπρεπή.
1: Είναι θηλυπρεπή.
3: Μία κάθε μέρα θέλει.
1: Ναι, εγώ, Μαρία, εγώ.
3: Δημήτρη. Αμύγδαλα πόσο σου έχει βάλει.
1: Μου έχει κάσιους.
2: Αν και είναι θηλυπρεπή για τα αμύγδαλα.
1: Κάσιους ανάλατα μου.
3: Ανάλατα, βέβαια, τι θα σου βάζει αλατισμένα.
1: 6 κάσιους.
3: Λοιπόν, στου ξηρού καρπού, στου ομού, άμα του μουλιάσετε στο νερό, βάλτε του στο νερό και αφήστε του να μουλιάσουν. Είναι καταπληκτική και είναι πιο εύπεπτη. Για το στομάχι μου. Το έχουν πει εμένα που τα έκανα στην Πυθαγόρια. Ναι. Λοιπόν, πράσινο τσάι. 2 κούπες ημερησίως, παιδιά.
2: Τρώω μύρτιλα και κοιμάμαι 10.30 το βράδυ. Ξυπνάω σαν 60χρονη, λέει η Βέρα.
3: Όχι, Βέρα μου, θα έχεις άλλα ντέρτια, σκοτούρες και άλλα θέματα.
2: Επίσης το μέτριλο δεν είναι για να σε πηγαίνει τσαρλιό.
3: Όχι, δεν σε πηγαίνει.
2: Ναι, δεν ξέρω.
3: Ντομάτες. 1 μέτρια καθημερινά. Σκούρα σοκολάτα με 70% κακάο. 1-2 κομματάκια την ημέρα.
2: Ναι. Τα Brazilian nuts που λέει η Ελπίδα μου αρέσουν πάρα πολύ.
3: Δεν κάνει να τρώτε πολλά.
2: Το ξέρω, έχουν σελήνιο μέσα. Ναι, τα Brazilian παιδιά είναι τρομερό μεζέ. Και είναι και παχουλά.
3: Παχυντικά πολύ.
2: Είναι όμως τρομερά τα. Και είναι πανάκριβα. Παιδιά, να πάει να πάρει ένα 10 να πάρει, κοστίζει μια περιουσία.
3: Ναι, αλλά υποτίθεται τρως 2. Δεν τρως παραπάνω. Δεν ξέρω πόσα τρως, γιατί έχουν τα φουντούκια.
2: Το έχεις εσύ. Παιδιά, θέλω να σου πω να τρελαθείτε τώρα. Τώρα που λέμε για αυτό, θες να σου πω ένα φρούτο θεωρείται νομίζω, το οποίο ανεβάζει τα τριγλυκερίδια. Και ρωτήστε τον γιατρό σας.
3: Ποιο φρούτο ανεβάζει τα τριγλυκερίδια?
2: Φρούτο, σε σαλάτα το τρώμε. Η ντομάτα.
1: Η ντομάτα.
3: Ανεβάζει τριγλυκερίδια.
2: Η ντομάτα ανεβάζει και.
1: Μήπως είναι ιστορικό, ξέρεις.
2: Όχι. Να μπουν εδώ πέρα οι γιατροί που έχουμε, γιατί έχουμε πολλούς γιατρούς. Όταν σου λέω ανεβάζει, δεν σου λέω ότι πα στο γιατρό. Ανεβάζει η ντομάτα τα τριγλυκερίδια. Στείλτε τώρα μήνυμα.
3: Τι λέτε, ρε παιδιά.
2: Όχι σοβαρά, παιδιά μου το έχει πει γιατρό σε μένα αυτό το πράγμα.
3: Δεν το ήξερα για την ντομάτα.
1: Εσύ δεν είναι στο ουρικόξι,
2: Ρωτήστε αν η ντομάτα ανεβάζει τα τριγλυκερίδια.
3: Και τα τριγλυκερίδια δεν είναι καλό.
2: Ρωτήστε. Δεν είπα ότι ανεβάζει. Ρωτήστε. Προχώρα. Ναι. Δεν σου λέω ότι άμα τρως μόνο ντομάτα και δεν τρως τίποτα άλλο. Αλλά βοηθάει, μου έχουν πει. Λέγε.
3: Λοιπόν, αυτό ήθελα να σου πω τώρα. Μπρόκολο.
2: Το μπρόκολο, ας πούμε, είναι θηλυπρέπεια.
3: Εντάξει, αλλά κάνει καλό και εσύ
2: είναι θηλυπρέπεια.
3: Αποτοξινώνει, περιέχει σουλφοραφάνη.
2: Σουλφοραφάνη, ναι.
3: Σουλφοραφάνη, ναι. Σκόρδο, να χρησιμοποιείτε στα φαγητά. Παρόλο που εγώ το σχένομαι, δεν τον μπορώ καθόλου το σκόρδο.
1: Επίσης, για όσους δεν τρώνε κουνουπίδι και μπρόκολο, το κάνουν πάρα πολύ. Φίλε στο air fryer. Ενώ μπορεί βραστό που μας βρωμάει και τέτοιο, στο air fryer λένε διαπαραγωγή.
2: Ερώτηση. Η απαρχή της θηλυπρέπειας, air fryer. Επιτρέπεται ένας άντρας να έχει air fryer σπίτι?
3: Είναι η εύκολη λύση.
2: Ρωτάω, επιτρέπεται ένας άντρας να έχει air fryer σπίτι?
1: Γιατί εσείς δεν έχετε?
2: Εμείς έχουμε.
3: Ναι. Δεν το χρησιμοποιείς, ξέρεις?
1: Σιγάρα, Μαρία.
2: Δεν λέω, προφανώς και τα ξέρω.
3: Σιγά μην το χρησιμοποιεί.
2: Εσύ με έχεις. Μαρία, και εγώ έχω κάνει φοιτητές. Εγώ, να ξέρεις, από τη Γεωργία, τη γυναίκα μου. Πιο πολλά φαγητά ξέρω να κάνω.
1: Το πιστεύω.
2: Άστο. Άστο, μη μιλάς, άστο.
3: Επίσης, το κουνουπίδι και το μπρόκολο, ειδικά το κουνουπίδι, να ξέρετε, με το κουνουπίδι φτιάχνετε. Αν έρχεστε και λίγο αλεύρι, αν θέλετε, μπορείτε να βάλετε και ένα αυγό ή όχι, φτιάχνετε ωραία για πίτσα, βάση. Mm-hmm. Να ξέρετε.
2: Παιδιά, ακούστε να δείτε. δεν σας λέω ότι άμα τρώω την ντομάτα θα πάτε στο γιατρό. Ρωτήστε κάποιο αυτό. Ναι, περιέχει λυκοπένιο. Εγώ το έχει πει. Να σου πω κάτι. Το έχει πει γιατρό στο Αίγιο, στο ξαδερφό μου. Ορίστε, το είπα.
1: Α, το έφερε μέσα από τον ιατρικό σύλλογο το.
3: Δηλαδή να τρώμε με μέτρο ντομάτα.
2: Όχι, ρε παιδί μου. Εμένα έχω ένα ξάδερφο. Έχω ένα ξάδερφο, τον ξάδερφο μου, τον φωντακάτω στο χωριό, ο οποίο κάθε και τρώει το μόνο που το αρέσει να τρώει ντοματοσαλάτα με ψωμί και φέτα. Και η φέτα και η τέτοια ανεβάζει και δεν έχει κιλά το παιδί πολλά, αλλά έχει τριγλυκερίδια. Και δεν έχει χοληστερίνη. Το ψευδό. Δεν έχει χοληστερίνη, έχει τριγλυκερίδια.
3: Από την ντομάτα τώρα, αυτό το είπε και για
2: τον. Αλλά βέβαια, η ντομάτα το καλό που έχει είναι ότι είναι από τα καλύτερα αντικαρκυνικά που υπάρχουν. Να ξέρετε, η ντομάτα είναι από τα καλύτερα αντικαρκυνικά.
3: Απ' τη μία είναι καλύτερο αντικαρκυνικό, από την άλλη ανεβάζεται τριγλυκερίδια.
2: Τάσο μου, ευχαριστώ, Τάσο μου. Ναι, λέγε.
3: Κουρκουμάς και μαύρο πιπέρι, παιδιά. Έχει αντιφλεγμονώδη ιδιότητα.
1: Και λένε ότι και λιποδιαλύτες, λένε και είναι το λίπος. Ο συνδυασμός αυτό λένε πάρα πολύ καλός.
3: Και λιποδιαλύτες δεν το ήξερα γι' αυτό. Για τις ιδιότητες. Και ακτινίδιο, παιδιά, πηγή βιταμίνη C. Δεν το συζητάμε. Συνθέτικο λαγόνο το ακτινίδιο.
2: Τώρα να κάνω μια ερώτηση, παιδιά. Κομμένο ακτινίδιο μαζί με σταφύλι σε πλακέ πιάτο. Ορισμός της λιπρέπειας. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ, φίλες και φίλοι.
3: 10 χρόνια νεότεροι με αυτά.
2: Ναι.
3: Αν τα βάλετε στη διατροφή σας.
2: Γι' αυτό βάλτα, κάνε κάτι. Ναι. Λοιπόν,
1: σε λέει κλόουν ο Ηρακλής που είναι και φαρμακοποιός, έτσι.
2: Τι, όχι, ρε, εδώ πρέπει να απαντήσει ένα γιατρό ο φαρμακοποιός. Θα πει.
1: Σε λέει κλόουν, εγώ.
2: Εμένα με λέει κλόουν. Ναι. Εγώ είπα ρωτήστε.
1: Αντικαρκυνικό και ανεβάζει την κλιγκερίδια. Θα φύγουμε από εδώ με γνώσεις και φατσούλες κλόουν.
2: Παιδιά, εγώ είπα ρωτήστε. Δεν θα απαντήσω. Δεν θα πάρω απάντηση από φαρμακοποιό, να πάρω απάντηση από ένα γιατρό επίσημα. Να το δεχτώ. Από φαρμακοποιό δεν θα πάρω τέτοιο. Από φαρμακοποιό που πουλάει φάρμακα και ουσιαστικά τι κάνει ο φαρμακοποιός.
3: Απερίμενε, μήπως είναι διαιτολόγο συγκεκριμένη. Φάνη, λέει η Τζέννη, δεν ισχύει τίποτα σχετικό για την ντομάτα. Οι γιατροί δεν σπουδάζουν διατροφή, να ρωτάς διαιτολόγους. Όπως και οι διαιτολόγοι δεν είναι γιατροί.
2: Τόπε.
1: Θε να πάρω τον κολλητό μου, τον Βλάσο Λέμπουρα.
3: Τζέννη, ένα τηλέφωνο, όπως είναι διαιτολόγος.
2: Δεν είναι αυτό. Αυτή τη στιγμή θέλω να, αν υπάρχει κάποιος γιατρός, να μας απαντήσει τέτοιο.
1: Τον Βλάσο Λέμπουρα, που είναι διατροφολόγος, τον πάρω.
3: Πώς το λένε?
1: Τον κολλητό μου, τον Βλάσο Λέμπουρα.
2: Εγώ, ένα κάποιον που λέγεται Βλάσο Λέμπουρα, θα τον εμπιστευτώ.
3: Πού του βρίσκει όλου με τα περίεργα ονόματα?
1: Πού το λένε?
2: Εγώ δεν αξίζει σήμερα να ακούσω να δείτε τι γίνεται. Θα πάω σήμερα. Τι μου θυμίζω που πουλίνε, φίλε.
3: Τι.
2: Για ποιο λόγο, για πιστεύω ότι εμείς οι άντρες είμαστε βλάκες. Έχω σήμερα θέλω να πάω, θα πάρω τα τηλεκατευθυνόμενά μου, τα RC, και θα πάω σε ένα skate park να κάνουμε άλματα. Το λέγα και στον Δημήτρη. Λοιπόν, και λέω στον κουμπάρο μου τον Γιώργο, που είναι, πώς το λένε, σκηνοθέτης, του λέω, θέλω και κάποιο skater μέσα. Να έχω και κάποιο skater να κάνει παράλληλα πλάνα, να δώσω ένα τέτοιο. Και τι κάνει? Μου λέει, θα φέρω το λογιστή μου. Και λέω, ρε φίλε, συγγνώμη, έχεις λογιστή ο οποίος θα έρθει να παίξει επεισόδιο μαζί μας, θα κάνει skate και του εμπιστεύεσαι τα λεφτά σου? Έχεις λογιστή σκέιτερ. Είναι το ίδιο σε αυτό που μου λύνει. Πώς εγώ το χάζω το λογιστή το δικό μου, που είμαστε φίλοι παιδικοί και τον έχω εκεί πέρα και λέω και θα μας πάνε φυλακή κάποια στιγμή. Δηλαδή σε σοβαρά πράγματα επιλέγουμε ηλίθιους φίλους μας.
1: Εγώ δεν το λόγο, παιδί μου.
2: Ναι, το Βλάσο Λέμπουρα μου
1: λέει.
2: Κάποιος που λέγεται Βλάσο Λέμπουρα είναι διαιτολόγος. Θα το μεγάλο εγώ στον αέρα εδώ.
1: Μαρία την Τζιρντάνη, την
2: γυναίκα. Εγώ τουλάχιστον έχω και το γνώρι αυτό. Λέω, έχω χαζό λογιστή, είναι παιδικός φίλος, τον έχω εδώ πέρα τέτοιο. Μου λέει να πάρω το Βλάσο Λέμπουρα.
1: Είναι πολύ καλό στη δουλειά
2: του.
3: Αυτοί που έχουν περίεργα ονόματα και είναι φίλοι του Δημήτρη κάνουν καλή δουλειά.
2: Ήρθε ο άλλος και έφερε για σκέιτερ το λογιστή του, ρε. Αν είναι δυνατόν.
1: Θα τον φέρει.
2: Θα τον φέρει. Τι να κάνω. Μου λέει θα τον ντύσουμε και με κουστούμι, λέει, για να έχει πλάκα. Μα είναι δυνατόν τώρα. Για μένα να έρθει. Είναι δυνατόν σου κατά λογιστικά. Λοιπόν.
3: Ευχαριστώ, Τζέννη μου, να τα λέμε και αυτά. Μου λέει ότι είναι πολύ σωστό ρεπορτάζ για τα τρόφιμα και την ανικότητα. Ευχαριστώ, Τζέννη μου.
2: Το έχουμε κλείσει για το σκέιπερτ, μην αγχώνεσαι. Λοιπόν, φίλε και φίλοι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ όλους εσάς οι οποίοι μας λέτε ψέματα ότι είστε γιατροί. Αν είστε κάποιος γιατρός, να σας βγάλω. Εγώ δεν είπα ότι ξέρω. Είπα ρωτήστε τους γιατρούς σας. Και πεταχτήκανε μία διατροφολόγος και ένας φαρμακοποιός. Γιατρός δεν βγήκε. Από εκεί να καταλάβετε. Είπα ρωτήστε τον γιατρό σας. Εγώ δεν κάνω παραπληροφορήσεις εδώ πέρα. Ξέρω τι δύναμη που έχει αυτό το ραδιόφωνο. Και λέω, ρωτήστε. Έχω ακούσει, είπα. Δεν είπα είμαι γιατρός και τέτοιο. Και λέω, έχω ακούσει λοιπόν ότι η ντομάτα είναι αντικαρκυνική. Έχει αντικαρκυνικές ιδιότητες και από την άλλη έχω ακούσει ότι μπορεί να ανεβάζει και τα τριγλυκερίδια. Δεν είμαι γιατρός, ρωτήστε κάποιο γιατρό.
3: Καλά, μην ευρεάζεις.
2: Μα βγήκε ο φαρμακοτρίφτης και μου λέει, τι θα κόσω σιγάρε, πώς το λένε, για κούμπεση. Δεν είπα, εγώ είπα δεν ξέρω. Βγήκε και διατροφολόγος και μου λέει αυτό. Δεν ξέρω.
3: Η Δανάη λέει, η πεθερά μου πάντως που έχει θέμα με το ουρικό οξύ, ο γιατρός έχει απαγορεύσει την ντομάτα.
2: Καλά, το ουρικό οξύ είναι σίγουρο ότι ανεβάζει. Θέμα. Εγώ σου λέω ότι ανεβάζει τα τέτοια.
1: Έχω υψηλό ουρικό οξύ χωρίς λόγο. Έχω 7 ή 7,4.
3: Πώς το ελέγξεις αυτό, εγώ το έχω ελέγξει.
1: Με εξτάσεις αίματος. Αλλά δεν έχω ούτε πόνους στα πόδια, ούτε στις γάμπες, ούτε το συντομάτα.
2: Ναι, ο καθένας παιδιά θα πει το δικό του. Εγώ σας λέω και πάλι ρωτήστε. Δεν είπα κάτι άλλο. Λοιπόν. Ηρεμία τώρα. Ηρεμία. Δεν ανεβάζετε. Να την και Έλενα. Έλενα, είσαι γιατρός. Ακαρδιολόγος, Έλενα.
3: Καρδιολόγος. Α, περίμενε, βασικό.
2: Δεν μπορεί, Έλενα, είσαι πολύ όμορφη για να είσαι καρδιολόγος. Άστο. Ψέματα λέει. Δεν είναι.
3: Κάτσε, γιατί οι καρδιολόγοι δεν είναι ωραία. Μα δεις και την διαιτολόγο, την Τζέννη, κούκλα είναι.
2: Δεν μπορεί μία γιατρός να είναι τόσο όμορφη όσο η Έλενα. Γιατί άμεσα γιατρός. Προλαβαίνεις. Πού θα προλάβεις να ασχοληθείς με
3: το.
2: Δεν προλαβαίνει. Άμεσα γιατρός.
3: Στου γιατρού εκεί πέρα που είναι δεν
2: προλαβαίνει. Δεν προλαβαίνει. Δεν θα προλάβει τώρα γι' αυτό. Λοιπόν, α Έλενα, δεν είσαι τέτοιο.
3: Εσύ Δημήτρη, εξετάζει ούρων δείχνουν το ουρικό οξύ, λένε τα παιδιά. Τι αίματος.
2: Δεν ξέρω.
1: Τέλος πάντων.
3: Μην είμαστε παραπληρωμένοι.
1: Μέσα στα αίματος πήγα και τα ούρα.
2: Ότι θέλουν κάτι και κάποιες. Πρόσφατα ορκίστηκα, Φάνη. Είδες, λέει Έλενα. Έλενα μου, καταλαβαίνω γιατί μόλις μπει στη δουλειά, οι γιατροί, οι καρδιολόγοι, δεν θα κοιμάστε. Εγώ έχω φίλη καρδιολόγο, η οποία ήταν πολύ όμορφη. Φίλη καρδιολόγο, η οποία χειρουργεί, φίλε. Από τις λίγες γυναίκες που χειρουργεί, γιατί είναι ένα ανδροκαρτούμενο άθλημα. Να τα λέμε και όλα αυτά, έτσι. Λοιπόν, είναι φοβερή. Απλά θες να σου πω, Έλενα, η φίλη μου αυτή, η οποία είναι 43 χρονών.
3: Ναι.
2: Παιδιά, ξέρεις ότι. Η οποία είναι και πολύ, πώς το λένε, άνθρωπος. Φίλε, είναι στην πλατεία Καρίτσι και πίνουνε ουίσκια για να ηρεμήσουνε από τη φάση που περνάνε. Πρόσεχε να δεις. Όχι, θέλω να σου πω ότι ένας καρδιολόγος και αυτό που χειρουργεί κιόλας, δεν προλαβαίνεις να έχεις για τη ζωή σου τέτοιο. Μιλάμε, είναι ταγμένοι τώρα. Οπότε.
3: Άστο τώρα. Να τα βλέπεις πώς τη λένε.
2: Ναι, στο λέω, φιλενάδα, εντάξει, τώρα τελείωσε. Αλλά άμα πας να γίνεις καρδιοχειρούργος και αυτά, ξέχνα την προσωπική ζωή. Ό,τι υποφάνεις ισχύει. Παιδιά, το ξέρω ότι λέω. Δεν λέω βλακίες, νομίζετε.
3: Κάτσε, παιδιά, ποιος το λέει και αυτό ότι υποφάνεις ισχύει.
2: Ναι, μα δεν ξέρω. Είναι δυνατόν καρδιολόγος, άντρας, γυναίκα. Δεν προλαβαίνεις να κάνεις. Έχεις δει γιατρό, χειρούργο, καρδιολόγο και αυτά. Οι άνθρωποι αυτοί είναι φαντάσματα. Είναι φαντάσματα. Δεν ζουν αυτοί οι άνθρωποι. Βγάζουν λεφτά και δεν ζούνε. Είναι έτσι σαν κουκουβάγες. Δεν γίνεται τέτοιο.
3: Α, συγγνώμη. Το ουρικό οξύ με αιματολογική εξέταση. Ερέ, Τζέση και εσύ.
1: Μου την έπεσες.
2: Ναι.
3: Μου το λέγανε εδώ πέρα.
2: Ναι, είναι καρδιοχειρουργός, λέει, όχι κλινικός. Δεν ξέρω, Έλενα μου τι παίζει, αλλά άμα γίνεις καρδιοχειρουργός δεν θα έχεις ζωή για σένα, φιλενάδα. Το λέω από τώρα.
3: Α, αυτή έχει γίνει καρδιολόγος. Θα γίνεται καρδιολόγος τώρα, σκέτο.
2: Ναι. Άστο, αυτό δεν είναι. Δεν θα έχεις χρόνο. Άμα θες, πώς το λένε, να έχεις δικιά σου ζωή, γίνε κάτι που να μην έχει να κάνει με χειρουργική.
0: Κουνάβια. Περισσότερη δυσοδεία καθημερινά από τις 7 Σεπτεμβρίου αποκλειστικά στο Music 892.

0: Τι είδες?
1: Στον Music 892 αποφασίσαμε να κάνουμε κάτι τολμηρό. Να αντικαταστήσουμε τους παραγωγούς μας
2: με AI.
3: Είστε ζώα! Είστε ζώα!
4: Είστε όλοι ζώα, ζώα, ζώα.
5: Ε, ναι, τι να κάνω, μου αρέσει να κάνω.
6: Να αγκαλιάζω δέντρα.
7: Λαλαλαλα, μένω με τη μαμά και τον μπαμπά και κάνω ραδιόφωνο.
1: Δουλέψαμε πάνω σε αυτό για εβδομάδες. Μέχρι που καταλάβαμε κάτι. Ότι για να σε αντικαταστήσει
5: τα μακέρι, λοιπόν,
1: η τεχνητή νοημοσύνη, πρέπει,
8: Γιάννη Στάνταρ Ξυρίδης Παπάνη,
1: να υπάρχει νοημοσύνη. Δεν υπάρχει αλγόριθμος να αντικαταστήσει αυτό το επίπεδο κατάντιας. Τα κουνάβια από 7 Σεπτεμβρίου έρχονται πάνοπλοι και πανηλήθη. Πανέτοιμοι, ήθελα να πω, αποκλειστικά στο Music 892.
9: Αναγεννήσεις, ανακατασκευές, αναπαλαιώσεις, αναγωμώσεις, Bob. Πώς, αν ξέρω από Βιτρό, πώς δεν ξέρω. Βιτρό, βιτρίνες, γιολιά, βιομάζα, βιοφθορισμός. Σε όλες τις αναζητήσεις από Βι, πρώτος εμφανίζομαι. Λες και έχεις άλλη επιλογή. Δεν μπήκες και στο δουλευταρά.
10: Στο Δουλευταρά θα βρεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις, ό,τι και αν χρειάζεται το σπίτι σου. Κατέβασε το Δουλευταρά app και ησύχασες.
1: Music 892.
11: Στην Greco Strom θα βρεις εξατομικευμένη στήριξη, άνεση και αντοχή σε τεχνολογικά εξελιγμένα στρώματα ύπνου και χειροποίητα κρεβάτια. Κάνε τις αγορές σου πιο εύκολα με το Buy Now Pay Later. Έως 1000 ευρώ σε 4 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική κάρτα. Για να ξυπνάς και εσύ κάθε μέρα σαν καινούριος. Greco Strom. Wake up new.
12: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΝΤΕΒ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
13: Είμαστε Αττική Οδό και πάμε Smart Park για όλα τα σχολικά. Αλλά γύρω μας γίνεται χαμός. Αγωνιστικά αυτοκίνητα, ποδοσφαιριστές, gamers. Μα πού πάνε όλοι?
14: Στο Smart Park. Για το πιο gaming back to school event. PS5 τουρνουά, racing simulators, δώρα και εκπλήξεις με την Ελληνική Ομοσπονδία Ηλεκτρονικού Αθλητισμού. 12 και 13 Σεπτεμβρίου. Smart Park. Σε 10 λεπτά μέσω Αττικής Οδού και με δωρεάν πάρκινγκ.
15: Να δω

0: Σε 300 μέτρα, στρίψτε αριστερά για σχολική τσάντα και τετράδια. Σε 250 μέτρα, κάντε αναστροφή για εκπαιδευτικά βιβλία. Σε 15 στάσεις θα φτάσετε στον προορισμό σας.
1: Όπα, όπα, όπα. Υπάρχει συντομότερη διαδρομή. Max Stores. Σε μία στάση τα έχεις βρει όλα. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας κερδίζεις δωρεπιταγή ίση με το 15% της αξίας της. Max Stores. Μία στάση και τα έχεις όλα εδώ, όπως και στο maxstores.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Καθρέφτης. Δεν υπάρχει μεγαλύτερη μοναξιά από το να είσαι περιτριγυρισμένος από ανθρώπους με τους οποίους δεν συνδέεσαι. Μάθε να αποχωρείς. Δεν χρωστάς χρόνο, παρουσία ή ενδιαφέρον σε κάποιον που δεν προσφέρει αξία στη ζωή σου. Καθρέφτης. Η αλήθεια χωρίς φίλτρα από τον Χάρη Πολίτη. Το best seller από τις εκδόσεις Διόπτρα κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία και στην πλατφόρμα Book Voice.
3: Η επιστροφή από το καλοκαίρι έχει ήχο. Σαν σχολείο, σαν γραφείο, σαν προπόνηση, σαν να τελείωσαν οι διακοπές.
4: Εντάξει, το τελευταίο δεν χρειαζόταν.
3: Κάθε επιστροφή ξεκινά καλύτερα από το The Mall Athens. Ανακάλυψε όλα όσα χρειάζεσαι για κάθε νέο ξεκίνημα. Back to The Mall Athens.
5: Ακολούθησέ μας στο YouTube at music89.2.

0: κουνάβια. Οι καλύτερες στιγμές δισοδείας από την προηγούμενη σεζόν.
1: Κουναβομαχίες. Μαριό.
2: Παναγιώτης.
1: Παναγιώτη, καλησπέρα.
3: Καλημέρα.
1: Παναγιώτη, ένα φίλε μου, δύο ή τρία.
3: Το ένα.
1: Το ένα, είμαστε εδώ. Ο φίλος ο Παναγιώτης θα παίξει. Πάρε Παναγιώτη. Με τη Μαρία.
3: Τέλεια.
2: Κρίμα, αρέσει. Τέλεια λέει, τέλεια.
1: Λοιπόν, περιμένουμε να.
2: Καλά. Παναγιώτη, θα βάλω τα δυνατά μου.
1: Βάλτε τα δυνατά σου, Παναγιώτη.
4: Έχουμε Γεωργία.
1: Γεωργία.
5: Καλημέρα.
1: Καλημέρα, Δεσποινής Γεωργία. Είσαι σχεδόν με τα 1,5 πόδι, έχεις πάρει τα 100 ευρώ. Ο αντίπαλος σου έχει διαλέξει τη Μαρία.
2: Οπότε... Μην το λες αυτό, ρε, εσύ. Εντάξει, πέφτει το ηθικό.
1: Έχεις δίκιο. 99% έχεις κερδίσει, Μαρία. Παρ' όλα αυτά, διάλεξε 2 ή 1, παιδί μου. 2 ή 3.
5: 2.
1: Το 2. Λοιπόν, Μαράκι, θα παίξει με τον Δημήτρη.
2: Όχου.
1: Φίλε Παναγιώτη. Φίλε Παναγιώτη. Επειδή ακούγεσαι καλό παιδί και εγώ συμπαθώ τα καλά παιδιά. Η Μαρία από την άλλη ακούγεται ότι πήρε για χαβαλέ και θα κερδίσει τώρα. Όχι Μαρία. Η Γεωργία. Λοιπόν, Παναγιώτη, θα σου δώσω και σε ένα τέτοιο. Θα πεις, εγώ με το ζωντόβολο την Ένεσλι δεν παίζω και θα πάρεις μια ρολογάρα ωραιότατη.
4: Πολύ ωραίο ρολόγιο.
1: Θα φύγεις με τα χέρια κάτω. Σαν κλαμμένη.
2: Παναγιώτη.
1: Ωραία.
2: Σε ευχαριστώ που με στηρίζεις. Ρε εσύ όμως μήπως να πάρεις το ρολόγιο γιατί...
4: Ρε Μαρία, είναι δυνατόν.
2: Περίμενε, μη σε απογοητεύσω.
3: Δεν πειράζει Μαρία, θα το πάρουμε, μην αφώνεις.
2: Αχ, το με έχει συγκινήσει τώρα.
1: Γεωργία μου, εσύ μήπως θες να ξεφτυλίσεις το Δημήτρη και να πεις... Δεν παίζω, θέλω το ρολόι.
4: Αυτό γιατί.
1: Γιατί μπορεί
2: ωραία,
1: να,
2: μπράβο, καλά που το
1: μπορεί να ακούει νιώθω... τον αντίπαλο πολύ, να ακούει τον αντίπαλο πολύ δυναμικό.
2: Νιώθω πιο
1: καλά. Γεωργία μου.
5: Δίκαια, θα παίξουμε δίκαια. Θα
2: γιατί ρε Γεωργία.
1: Πολύ ωραία, πολύ ωραία. Let it be. Λοιπόν, παιδιά μου, Γεωργία μου και Παναγιώτη μου. 30 δεύτερα, το ξέρετε το παιχνίδι, τα που παίζουμε, όποιος βρει τις περισσότερες λέξεις. Εμείς τα παιδιά έχουν και 5 απαγορευμένες, να τις δείξω και στο Instagram πώς παίζουν. Αυτό, τις κάρτες αυτές έχουμε όσοι είστε στο Instagram. Έχουμε 5 απαγορευμένες λέξεις που δεν πρέπει να πούμε. Καμιά φορά εδώ πέρα στο ραδιόφωνο, όσοι μας ακούτε το ραδιόφωνο, τα λέμε γρήγορα και εσείς δεν καταλαβαίνετε πώς παίζετε. Έχουμε 5 απαγορευμένες λέξεις που δεν πρέπει να τις πούμε, ούτε κάποιο παράγωγο από αυτές ή ομόριζο. Έχετε και να πάω στη διάθεσή σας. Παναγιώτη και Μαρία, Γεωργία, τελευταία φορά το γνωρίζετε το παιχνίδι.
3: Ναι.
1: Τέλεια. Λεωνίδα Σούζε. Ξεκινάει πρώτη η Μαρία με τον Παναγιώτη. Παναγιώτης, πολύ αποφασιστικός παίκτης. Το παίρνει απάνω του. Για να δούμε.
2: Μου έχετε δημιουργήσει περιοριστική. Ξέρετε, Παναγιώτη, μου έχουν δημιουργήσει περιοριστική πεποίθηση τώρα που πρέπει εγώ να καταπολεμήσω. Να το δείξει.
1: Λοιπόν, απόλυτη ησυχία. Η Μαρία πάει.
2: Δεν θα μιλάτε καθόλου.
1: Καθόλου. Εγώ δεν θα σηκωθώ καν. 3, 2, 1. Πάμε, Μαρία.
2: Λοιπόν, Παναγιώτη, όταν γεννιέται ένα μωρό, δεν είναι το μπλε, είναι.
3: Μπορώ.
2: Μπράβο. Έχω τώρα κάτι που είναι στα μάτια, στη μύτη και παίρνω ντεπών.
3: Πονοκέφαλο, πόνο.
2: Το πες, το πρώτο.
3: Πονοκέφαλο, κεφάλι.
2: Ο
3: πονοκέφαλος.
2: Ναι.
3: Λοιπόν.
2: Θέλω να βάλω εκεί πέρα την ντομάτα για να κάνω έναν πολτό και είναι ασημένιος αυτός και την... Ναι.
1: Τέλο! Τρεις η Μαρία με τον Παναγιώτη!
2: Τρεις με τον Παναγιώτη!
1: Λοιπόν.
2: Πολύ καλός είσαι.
4: Η Μαρία τρελάθη.
1: Λοιπόν, να πω κάτι. Γεωργία. Να σου πω, να ξέρεις Παναγιώτη ότι ο Δημήτρης τόση ώρα σου έκανε κολοδάκλα και τέτοια. Λοιπόν.
4: Παναγιώτη, με πιστεύεις τίποτα.
1: Με κόσμιο τρόπο μπορεί να απαντήσει στον Δημήτρη που σε κορίδευε.
3: Θα σε πετύχω, που ξέρω μεν σκοροπή.
1: Ωραία. Θα σε βοηθήσω κι εγώ άμα
4: θέλω. Έλα, Παναγιωτάκη, ήσυχασε.
1: Αν θες να το πετύχεις, μπορώ να σε βοηθήσω να σου πω ακριβώς που μένει. Λοιπόν. Μαράκι, Γεωργία μου. Είσαι στη δύσκολη θέση όπου για μένα ένας έξυπνος άνθρωπος.

0: να παίρνει τις αποφάσεις τη σωστή στιγμή. Αυτή τη στιγμή η Μαρία Ένεσλη με τον Παναγιώτη έχουν βρει τρεις. Ο Δημήτρης είναι καλός, πολύ καλός, αλλά και το τρεις ακόμα για τον Δημήτρη είναι μεγάλο. Θα προτείνω κάπου εδώ να πεις: Δημήτρη, είσαι ξεφτυλισμένος. Θα πάρω ένα ρολόι season time φοβερό και δεν θα το ρισκάρω, ξεφτύλα Δημήτρη. Αν πεις.
1: Το λες από την καρδιά σου,
2: παιδιά, το ζεις αυτό, ναι,
0: παίρνεις το ρολόι και σταματάτε εδώ πέρα. Φεύγεις με κάτω τα όπλα.
3: Συνεχίζουμε.
2: Δεν θες το ρολόι και εσύ, δεν θες το ρολόι να το ζήσω κι εγώ μια φορά να ανέβει το ηθικό μου.
0: Λοιπόν,
2: Γεωργία μου.
0: Αυτό δείχνει ότι Δημήτρη.
3: Δημήτρη, πάμε δυνατά.
2: Αχού, είναι ανταγωνιστική η Γεωργία.
0: Τι ζωή είσαι. Αυτό κατάλαβα κι εγώ.
2: Τι ζωή είσαι, Γεωργία. Α, έχει το σκορπιό μέσα, γι' αυτό.
1: Να σου πω, σε παρακαλώ να είσαι καλή τουλάχιστον. Γεωργία, σε παρακαλώ.
0: Λοιπόν,
1: κάνε την πρώτη.
0: Την ευγάζω. Γεωργία μου, είσαι έτοιμη. Γεωργία μου, δεν θα κερδίσει. Πάρ το ρολόι. Λοιπόν. Τρία!
1: Δεν τα άλλαξες!
0: Τρία! Δύο!
1: Λοιπόν, παιδιά, έχω και την άλλη από εκεί.
0: Πάγια,
1: είστε πραγματικά ό,τι χειρότερο.
2: Πάρ' το χέρι,
0: έχεις μάθει όμως. Έχεις μάθει να αντιστέκεσαι και να τα φέρνεις πέρα σε δύσκολη κατάσταση. Τρία! Δύο! Ένα, πάμε!
1: Λοιπόν, είναι αυτά τα οποία ο Λέγκολας, τι ήταν, ένα.
3: Ήταν,
1: μπράβο. Πες πάσω. Θα πάω σε μία τέτοια για να δω του Νταβίντσι. Θα πάω σε μία. Ναι. Τα έργα αυτά, πώς θα τα δω σε μία.
3: Γαλερί.
1: Μπράβο. Ο Music έχει μία μπανάνα. Είναι το σχήμα της. Αλλιώς το. Ποιο είναι, πώς λέγεται αυτό, ρε παιδί μου, το. Λογότυπο. Πιο δύσκολα από τις Μαρίες.
0: Φίλες και φίλοι!
1: Έλα Μαρία, που είχε το ροζ. Είχε το ροζ και είπες όταν
0: κλείσαι. Το πειρατικό Μαρία Ένεσλη. Ο Τιτάνας. Ο Τιτάνας Μαρία Ένεσλη. Το έκανε. Το κορίτσι από την Τουρκιά έρχεται.

0: Απίστευτο! Απίστευτο! Απίστευτο!
1: Παναγιώτη!
0: Ω, τον κατουρίσαμε, λέει ο Παναγιώτη! Οι τηλεθεατές, οι ακροατές κατουράνε το
2: μουσικό!
0: Φίλες και φίλοι!
1: Παναγιώτη, πες ό,τι θέλεις, κερδίσαμε! Ηρέμησε, Δημήτρη!
0: Συγχαρητήρια στον Παναγιώτη! Συγχαρητήρια στον Παναγιώτη! Συγχαρητήρια στον Παναγιώτη! 100 ευρώ, πέρα από το κατούριμα που κάνεις στον Δημήτρη, και 100 ευρώ δωρεπιταγή.
3: Μαρία, σ' αγαπώ.
1: Παναγιώτη, και εγώ. Μ' αγαπάει, τον αγαπάω. Είμαστε τέλειοι.
0: Φίλες και φίλοι.
1: Τώρα θα μπαίνουμε άλλο.
2: Αύριο. 6 μήνες, έχεις κερδίσει 5 φορές. Κι άλλες 3-13.
0: Φίλες και φίλοι.
1: Βλέπεις.
0: Φίλες και φίλοι.
1: Κατάσταση δηλαδή.
0: Φίλες και φίλοι.
1: Είμαστε στο ύψος.
0: Δημήτρης Βουλίνης μιλάει και ακούγεται ήχος.
1: Ανωτερότητα, Παναγιώτη. Ανωτερότητα εμείς. Ανωτερότητα, άστο.
0: Μια ερώτηση στο φίλε Παναγιώτη, με κόσμιο τρόπο, φίλε. Ερώτηση. Έδωσε μια μάχη.
3: Ναι. Ο Δημήτρης. Μικρή μάχη, όχι ιδιαίτερη, εντάξει.
0: Όχι ιδιαίτερη, αλήθεια.
1: Καλά, ήταν μάχη.
0: Ο Δημήτρης ο Μπουλίνης. Ρε, παιδί μου, πώ να σου πω. Πώ να σου πω να το περιγράψω τώρα. Ο Δημήτρης, δηλαδή, στο ΕΜΠΑ, βρήκε αντίσταση.
3: Όχι.
0: Αέρα! Μπήκε αέρα!
3: Τούνελ.
0: Καλοφάγωτα! Καλοφάγωτα! Λοιπόν, φίλε και Παναγιώτη, συγχαρητήρια.
1: 100 ευρώ δωρε επιταγή από τα My Market είναι δική σου γιατί κερδίσαμε.
0: Φίλες και φίλοι.
1: Ας το πω κι εγώ. Αύριο θα έρθω με άλλο αέρα εγώ εδώ τώρα. Πάρτε να παίξουμε αύριο.
0: Το έχει ο Music λογότυπο μπανάνα.
4: Κουνάβια. Περισσότερη δισοδία καθημερινά από τις 7 Σεπτεμβρίου αποκλειστικά.

0: Ο Music 892 παρουσιάζει Ζάμνα X Primer 4 και 5 Σεπτεμβρίου στο ΟΑΚΑ. Το νούμερο 1 φεστιβάλ ηλεκτρονικής μουσικής της Ελλάδας και το νούμερο 19 στον κόσμο ενώνει δυνάμεις με το Ζάμνα σε μια μοναδική Special Edition. Δύο ημέρες, δύο stages κάθε μέρα. Axwell, Afrojack, Miss Monique, M-Rack, Armand Van Helden, Mind Against, Simza και πολλά ακόμη κορυφαία ονόματα της παγκόσμιας dance σκηνής για πρώτη φορά στην Ελλάδα. 4 και 5 Σεπτεμβρίου στο ΟΑΚΑ. Ζάμνα X Primer. Με την υπογραφή του Music 892. Feel the music. Be there. Μπε στα social του Music 892 και κέρδισε διπλές προσκλήσεις. Περισσότερες πληροφορίες και εισιτήρια στα social media του Primer Music Festival.
1: Μαμά, τέλειωσε η ζεύρα.
2: Μπαμπά, τελείωσε και ο βάτραχος.
3: Η φροντίδα γίνεται πιο εύκολη όταν τα παιδιά την αγαπούν. Ευδέρμα Baby Derm. Νέα ολοκληρωμένη σειρά δερμοκαλλυντικών προϊόντων για βρέφη και παιδιά σε ξεχωριστές συσκευασίες με ζωάκια και ιδιαίτερα προσεγμένες συνθέσεις με την υπογραφή της Intermed. Με συστατικά υποστήριξης του δερματικού φραγμού, χωρίς σαπούνι, parabens και συντηρητικά. Από τη γέννηση μέχρι την εφηβεία, για το δέρμα που προστατεύεις περισσότερο. Ευδέρμα Baby Derm. Από την οικογένεια Ευδέρμα. Καλό για το δέρμα σου. Intermed. Είναι η απάντηση.
4: Music 892.

0: Αναπτύξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Με το νέο πλυντήριο Morris, με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris, με πρόγραμμα Pet Care, με 10 χρόνια εγγύηση.
2: Είμαστε Αττική Οδό και πάμε Smart Park για όλα τα σχολικά. Αλλά γύρω μας γίνεται χαμός. Αγωνιστικά αυτοκίνητα, ποδοσφαιριστές, gamers. Μα πού πάνε όλοι?
3: Στο Smart Park. Για το πιο gaming back to school event. PS5 τουρνουά, racing simulators, δώρα και εκπλήξεις με την Ελληνική Ομοσπονδία Ηλεκτρονικού Αθλητισμού. 12 και 13 Σεπτεμβρίου. Smart Park. Σε 10 λεπτά μέσω Αττικής Οδού και με δωρεάν πάρκινγκ.
4: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
5: Smart to school στο flip.gr με σούπερ τιμές. Βρες τώρα refurbished Samsung Galaxy S24 512 GB από μόνο 539,99 με 2 χρόνια εγγύηση και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Bank. Νέα σχολική χρονιά, έξυπνη αναβάθμιση χωρίς να βγεις εκτός budget. Μπες στο flip.gr.
6: Πες το και στους φίλους σου.
7: Μην είσαι μόνος.
6: Πολύ μπροστά. Music 892.

0: οι καλύτερες στιγμές της Σοφίας από την προηγούμενη σεζόν.
1: Ενεργηθείτε.
2: Έλα, το θέμα σου είναι σήμερα, Φάνη. Νομίζω θα το προσέξεις.
3: Πάντα τα προσέχω τα θέματα.
2: Καλά, μην το λες αυτό.
3: Δεν υπερβολικό.
2: Ναι, είσαι υπερβολικός. Πριν γίνει είσοδος πολλών χρημάτων στη ζωή σας, πολλών αλλαγών που θα σας φέρουν χρήματα, υπάρχουν αυτά τα σημάδια που θα εμφανιστούν, να ξέρετε. Όταν τα νιώσετε, να περιμένετε ότι κάτι πάρα πολύ καλό που θα έχει σχέση με το οικονομικό κομμάτι θα έρθει. Ουσιαστικά τα πλάνα σας αρχίζουν να αλλάζουν χωρίς να το περιμένετε. Οι άνθρωποι, κάποιοι έως αρκετοί, φεύγουν από τη ζωή σας, ναι, ξαφνικά, και οι παλιές ρουτίνες που είχατε μέχρι τώρα δεν φαίνονται ότι είναι οι σωστές, κάπου λίγο τις αλλάζετε. Πάμε λοιπόν να δούμε συγκεκριμένα σημάδια. Τα πάντα γύρω σας είναι αβέβαια, το έχετε νιώσει αυτό? Νιώθετε ότι τίποτα δεν υπάρχει σταθερό? Έχει τύχει, ρε παιδί μου, σε φάση της ζωής σας να νιώθετε ότι όλα είναι αβέβαια, κάτι γίνεται, δεν νιώθω safe πουθενά?
3: Ναι, ανασφάλεια, ναι.
2: Η ανασφάλεια, λοιπόν, αυτό είναι προετοιμασία, να ξέρετε.
3: Η ενέργεια... Προετοιμασία τι, πριν...
2: Για αυτό που θα ακολουθήσει, μαζί με τα υπόλοιπα σημάδια.
3: Ναι, οκ. Okay.
2: Λοιπόν, πάμε στο επόμενο. Αχ, συγγνώμη.
4: Αχ,
2: παιδιά.
4: Μαύρησε.
2: Όχι καλέ, πάτησα ένα κουμπί και μου φύγε.
4: Άκυρο.
2: Ναι. Λοιπόν, πάμε στο επόμενο. Η ενέργειά σας γίνεται επιλεκτική. Έχετε αρχίσει να απομακρύνεστε από ανθρώπους, από διάφορα μέρη και καταστάσεις που συνηθίζατε να έχετε στη ζωή σας, αλλά δεν ταιριάζουν πλέον με εσάς. Το έχετε νιώσει αυτό ποτέ?
5: Βεβαίως.
2: Να αλλάζετε ανθρώπους που κάνετε παρέα, μέρη, να μην σας γεμίζουν πια. Δεύτερο σημάδι.
3: Σιγά το σημάδι αυτό είναι το πιο φυσιολογικό που μπορεί να σου τύχει. Είναι. Δεν είναι κάποιο σημάδι.
2: Είναι σημάδι μαζί με τα υπόλοιπα, αλλά και μόνο του είναι σημάδι. Οι άνθρωποι, να ξέρεις.
3: Η επανάληψη τη Μαρία σε οτιδήποτε είναι βαρετό. Δεν είναι.
2: Παιδί μου, υπάρχουν άνθρωποι που κρατάνε τα ίδια πρόσωπα, τις ίδιες καταστάσεις, τις ίδιες συνήθειες.
3: Το θέμα είναι να το κάνουν αναγκαστικά ή όχι.
2: Ξέρεις πόσο φοβούνται την αλλαγή?
3: Πολύ ωραία, ρε. Πολύ ωραία,
2: τι να το κάνω?
3: Ωραία απάντηση.
2: Φάνη, υπάρχει κάτι αναγκαστικά.
3: Τη ρωτά κάτι άλλο και πετάει την μπάλα στην κερκίδα.
2: Γιατί νομίζω,
3: είμαι κανένα μικρό παιδί που μπορεί να μου μιλάς έτσι?
2: Όχι, επειδή είσαι μεγάλο παιδί και μπορώ να σου μιλάω έτσι, γι' αυτό σου μιλάω.
3: Μα με θεωρείς χαζό? Ο τρόπος που μιλάς, ο τρόπος που μιλάς, με θεωρείς χαζό? Άκου, τη ρωτάω κάτι, πετάει κάτι άλλο. Δεν θα σταματήσουμε να μιλάμε, Μαρία?
4: Όχι, ρε παιδιά.
3: Αν το κάνω κι εγώ αυτό το πράγμα.
2: Πού το κάνεις?
3: Δεν σου κάνω ποτέ.
2: Εγώ δεν το κάνω.
3: Σε ό,τι με ρωτάς και σε ό,τι με κουβεντιάζεις, είμαι εκεί και απαντάω με άλλο σκεπτικό ή με άλλη άποψη, αλλά απαντάω, ρε φίλε, αυτό που λες. Εσείς μιλάμε και πετάς την μπάλα στην κερκίδα.
2: Όχι, Φάνη μου, σου απαντάω, απλά δεν θες να το δεχτείς, γιατί θες να πάρεις την απάντηση που έχεις στο μυαλό σου. Γι' αυτό.
4: Αυτό θέλεις?
3: Ναι, αυτό, τελικά αυτό θέλω, Μαρία.
2: Λοιπόν, γίνεται εσύ ντε και καλά να κρατήσεις έναν άνθρωπο αναγκαστικά στη ζωή σου, για παράδειγμα?
3: Βεβαίως.
2: Πώς γίνεται αναγκαστικά? Για πες μου αναγκαστικά.
3: Τους γονείς μου.
2: Καλά, οι γονείς δεν γίνεται.
3: Τα αδέρφια μου.
2: Α, όχι, γίνεται.
3: Ναι, τη γυναίκα μου.
2: Όχι, δεν γίνεται.
3: Δεν γίνεται, γιατί δεν γίνεται?
2: Περίμενε, μωρέ, με μπέρδεψες.
3: Α, ωραία, κάτσε να πάρουμε το
4: όρο. Περίμενε,
2: και τους γονείς σου και τη γυναίκα σου και γενικά όλοι μας, άμα δεν θέλουμε, δεν τους κρατάμε.
3: Ναι.
2: Δεν υπάρχει αναγκαστικό.
3: Δεν είναι τόσο
2: αυτό.
3: Εύκολο.
2: Είναι.
3: Έλα να διώξω τον πατέρα
2: μου. Δεν
3: θέλουμε
2: να το κάνει.
3: Έλα,
2: Μαρία. Άμα δεν θέλουμε, δεν τα κάνουμε.
3: Μαρία, αυτά δεν θέλω, αυτά είναι κάτι.
2: Άμα έχει τοξικού γονεί και του κρατά,
3: κάτι...
2: είναι δικό σου θέμα.
3: Είναι γονεί μου όμω.
2: Κατάλαβε.
3: Αυτά κάτι τσιτάτα.
2: Με κατάλαβε, ρε παιδί μου,
3: σε τι? Σε κατάλαβα, αλλά διαφωνώ. Γιατί αυτά είναι κάτι τσιτάτα του τέτοιου. Ξαφνικά είναι, λένε, το να φύγει από δύσκολε καταστάσει. Το πιο εύκολο πράγμα είναι να πείσει σε κάποιον είναι ότι άμα δεν σε αρέσει, φύγε. Όλοι. Μπαίνω και στο Instagram να το ακούσω αυτό και στο TikTok. Το θέμα είναι ότι οι καταστάσεις στη ζωή είναι πολύ πιο πολύπλοκες από το άμα σε χαλάει, φύγε. Άμα ήταν κάθε φορά που κάποιος το χάλαγε κάτι να φεύγει, θα είχαν λυθεί προβλήματα.
2: Ρε Σιβάνη, δεν είπαμε με το που γίνεται κάτι κατευθείαν να φύγεις. Δίνεις λίγο χρόνο, αλλά όταν βλέπεις ότι αυτό δεν σου λειτουργεί και δεν σου κάνει καλό, το διώχνεις από τη ζωή σου.
3: Εντάξει,
2: το πιο εύκολο είναι η συνήθεια και να καθόμαστε εκεί που έχουμε συνηθίσει. Είτε είναι καλό είτε κακό.
3: Συμφωνώ λοιπόν. Σε αυτό που λες, συμφωνώ. Αλλά πολλές φορές δεν είναι εύκολο.
2: Δεν σου πω ότι είναι εύκολο. Τίποτα δεν είναι εύκολο, αλλά πρέπει να το κάνουμε κάποιες φορές.
3: Ναι.
2: Να ξεβολευτούμε, έτσι λέγεται.
3: Ναι.
2: Λοιπόν, αισθάνεστε ότι καλείστε από κάτι μεγαλύτερο. Το έχετε νιώσει αυτό, έτσι μια εσωτερική φωνή.
3: Αυτές είναι, με τρελαίνω, γιατί είναι κουβέντες, τικτολογίες, λέω εγώ, ρε. Είναι, κάθεται ένας βόας σε ένα αυτό, μία κόμπρα άλλη εκεί πέρα, η οποία είναι εκεί πέρα αυτό, και αρχίζουν και λένε, θα σου πω εγώ, πώς, οι οποίοι γράφουν και τα προφίλ από κάτω κάτι. Ρε φίλε, δεν αντέχουμε. Είμαι σε μια κοινωνία που όλοι δίνουν συμβουλές. Δεν αντέχω άλλο, πραγματικά. Είμαστε μια κοινωνία. Το συγχαθήκαμε συμβουλές. Θα σου πω εγώ και μείνε. Γιατί λέγε με το που ξεκινά το βίντεο, λες και μείνε στο βίντεο, πες. Θα σου πω αυτό και μείνε στο βίντεο. Δεν γίνεται. Ζούμε σε μια κοινωνία που από παντού δεχόμαστε συμβουλές.
2: Μην τις ακούς.
3: Δεν γίνεται.
2: Μην τις ακούς.
3: Δεν γίνεται.
2: Με όποιο κάνουμε matching, ακόμα και με τους ψυχολόγους που λένε πήγα σε λάθος ψυχολόγο. Εκείνη τη στιγμή που πήγε σε λάθος ψυχολόγο, προφανώς έτσι έπρεπε να γίνει. Έκανες matching για κάποιο συγκεκριμένο λόγο.
3: Να ρωτήσω κάτι. Ναι. Εγώ διαφωνώ στο μην τις ακούς. Εγώ θέλω να τις ακούω και να τις βρίζω. Έχεις πρόβλημα.
2: Αυτό είναι δικό σου θέμα. Αυτό.
3: Άρα...
2: Αλλά μην έρχεσαι και μας λες όλοι δίνω συμβουλές, αφού ειδονίζεσαι να
3: ξέρει. Μαρία, είναι αυτό που σου λέω. Ότι είναι δικαίωμά σου να μου πεις μην ακούς αυτό που σου λέω. Από την άλλη, είναι δικαίωμά μου κι εγώ να το κρίνω αυτό που λες.
2: Εννοείται.
3: Ωραία. Και αυτό εννοείται. Λέω ότι είναι τεκτολογίες του
2: και
3: πόλου.
2: Και εγώ να σου απαντάω σε αυτό που κρίνεις.
3: Ναι, μπορείς να μου απαντάς. Είσαι για μέσα, για ψυχίατρο. Μου επιτρέπεται να το πω αυτό ότι χρειάζεται ψυχίατρο.
2: Όχι, Φανή.
3: Α, δεν επιτρέπεται.
2: Όχι. Γιατί έτσι με κρίνεις εμένα.
3: Μα σου είπα, δεν είναι. Κρίνω. Δεν μπορώ να κρίσω.
2: Δεν με έκρινε.
3: Σε κρίνω, ναι. Γιατί είναι κακό να σου
2: πει. Ότι είμαι και ψυχίατρο.
3: Έτσι. Κατά τη γνώμη μου, κατά την κρίση μου, είσαι και ψυχίατρο. Δηλαδή δεν μπορώ να δω εγώ κάποιον άνθρωπο στον νόμο και να πω α, αυτό πιστεύω ότι θέλει ψυχίατρο. Δεν μπορώ να πω αυτό. Ρωτάω.
2: Εντάξει, μέσα σου μπορεί να το πει, αλλά γενικά να δημιουργήσει εντύπωση. Καλό δεν είναι να το λέμε, ρε παιδιά, και το κάνουμε όλοι. Καλά, εγώ ναι, το πει.
3: Να δημιουργήσω εντύπωση. Μα αυτή την εντύπωση μου έκανε. Δηλαδή εσύ μου. Να δημιουργήσω εντύπωση. Εσύ μου δημιουργήσει την εντύπωση. Τι δεν δημιουργήσα μόνο
2: σου. Σου τη δημιουργώ την εντύπωση.
3: Βλέπω ένα τρελό ρε μπροστά στον δρόμο και λέω Χριστέ μου, αυτό μάλλον θέλει γιατρό. Μην δημιουργήσει εντυπώσει αφού δεν είναι καλά.
2: Από πού το καταλαβαίνει ότι δεν είναι καλά.
3: Πάμε με φάει. Ξέρω εγώ, πάμε φάει. Τον ακούω και λέει τρέλε. Τι να πω.
2: Καλά, άμα λέει αυτά που λέω εγώ, σίγουρα θα νομίζω ότι λέει τρέλες και μπορεί να είναι φυσιολογικός άνθρωπος.
3: Άρα την εντύπωση πώς την χρησιμοποιεί. Εγώ δημιουργώ εντύπωση ή ο άλλος που το βλέπω έχει άλλη στο μάτι και θέλει να μου ρουφήξει το μεδούλι. Δεν ξέρω. Βλέπω κάποιον στον δρόμο και κάνει. Και απαγγείλει ποιήση. Η πρώτη σκέψη είναι να δημιουργήσω μια εντύπωση ότι είναι τρελός. Δεν τη δημιούργησα εγώ. Αυτό μου τη δημιούργησε.
2: Εντάξει, άμα απαγγέλει ποιήση.
3: Μην με κρίνεις. Δεν σε κρίνω. Εντάξει, ωραία, δεν σε κρίνω.
2: Άμα απαγγέλει ποιήση. Ναι. Και σε όλα τα άλλα είναι normal. Ναι. Δεν σημαίνει ότι είναι τρελός. Μπορεί να έχει μία έφεση ο άνθρωπος και να θέλει.
3: Δεν είπα. Λέω στο μυαλό μου λέω ότι είναι τρελός. Ο γιατρός θα σας εξετάσει όλους. Αλλά πρέπει να πάτε. Γιατί ο τρελός δεν ξέρει ότι είναι τρελός. Κάποιος πρέπει να τον πάει από το χέρι. Μέσα δεμένο. Δεν είναι. Ένα ωραίο πρωί έρχονται από το συνούρι και σε δένουν μετά σαν μούμια και σε βάζονται μέσα. Λέω εγώ τώρα.
2: Υποφυσιολογικός.
3: Ωραία, μπορεί και εγώ. Εγώ είμαι εδώ πέρα, εκτίθομαι όμως και λέω: αν κάποιος καλέσει ένα γιατρό να με εξετάσει, εδώ είμαι, να με εξετάσει.
4: Ναι, καλέστε τον και εσύ τόσα χρόνια, ή δεν τον καλείτε.
3: Ναι.
2: Ο Δημήτρης βλέπεις τι λέει, ε.
3: Ναι.
4: Καλά, εντάξει, Μαρία, όχι και εσύ τα καλύτερα.
3: Για όλα έχει μια.
4: Μην σε πιάσω και εσένα. Καλά τα λες για μένα, αλλά και εσύ δεν είσαι και φυσιολογική.
2: Συγγνώμη, γιατί το. Όχι, περίμενε Δημήτρη, γιατί δεν είμαι φυσιολογική.
3: Μαρία,
2: επειδή ρε παιδιά, λέω κάτι.
4: Κάνει λίγο δεξιά.
2: Λίγο δεξιά.
4: Και εμένα χάνει. Όχι, ναι. Είμαστε, δεν είναι κακό.
2: Περίμενε λίγο τώρα. Τι εννοείς χάνει λίγο δεξιά.
4: Μαρία, χάνεις λίγο. Καλά. Και εγώ χάνω λίγο.
2: Ρε παιδιά, συγγνώμη λιγάκι. Εγώ έρχομαι και σας λέω δύο πράγματα. Τα οποία εσείς δεν τα σπάζεστε και οκ okay, και καλά κάνετε. Γιατί αυτό σημαίνει ότι εγώ πρέπει να μην είμαι φυσιολογική.
3: Ρε φίλε, δεν είπε κανένας ότι δεν είσαι φυσιολογική.
2: Ο Δημήτρης το είπε τώρα, ότι χάνω δεξιά.
4: Είπε, χάνει λίγο. Χάνει λίγο. Και
2: είπε ότι χάνω προς τα δεξιά.
3: Ρε εσύ, εγώ δεν με ενδιαφέρει.
2: Θες παρέα στο χάσιμο.
3: Εμένα με ενδιαφέρει αν η Μαρία είναι επικίνδυνη. Αυτό με ενδιαφέρει.
4: Όχι, νομίζω.
3: Δεν είναι επικίνδυνη και γι' αυτό. Ναι,
2: συγγνώμη, Ρησιφάνη, εσένα σε ενδιαφέρει να είμαι επικίνδυνη. Δηλαδή το βγάζει ότι,
3: όχι,
2: είμαι,
3: κάποιο,
2: ότι δεν είμαι φυσιολογική.
3: Κάποιος για μένα. Ναι. Δεν υπάρχει για μένα φυσιολογικό και.
2: Τι
3: φυσιολογικό.
2: Δεν υπάρχει, υπάρχει και το φυσιολογικό.
3: Δεν υπάρχει.
2: Τι θα το καταργήσουμε και το φυσιολογικό εγώ, τώρα.
3: Υπάρχει τρελός και όχι τρελός.
4: Ποιος το ορίζει μόνο.
3: Λοιπόν, άκου να δεις. Από εκεί πέρα εγώ δεν με ενδιαφέρει ούτε ο άλλος να έχει κάποια τρέλα, ούτε να είναι τρελός. Να μην είναι επικίνδυνο σε λέω. Ξέρω ότι θα με δαγκώσει το βράδυ. Ναι, μιλάω σοβαρά τώρα.
2: Είσαι σίγουρος
3: από
2: γενικά
3: και,
2: και
3: από εκεί και πέρα, συνάδελφοι.
2: Τόσα έχουμε δει.
3: Όχι, ναι, αυτό να σου πω. Να μην μου κάνεις κακό. Δεν, ούτε εγώ θα σου κάνω κακό. Άμα δεν είσαι, δεν θέλω να είναι επικίνδυνος ο άλλος.
2: Ναι.
3: Αυτό, είσαι.
2: Εμένα ρωτάς, εγώ θα σου πω όχι. Εσύ πρέπει να δεις τι πιστεύεις.
3: Δεν ξέρω.
4: Όχι, δεν
2: ξέρω.
3: Εδώ πέρα μέσα τι να μου κάνεις. Με το σταθμό τι να μου κάνεις. Σπίτι σου δεν ξέρω τι κάνεις. Το άνδρα σου και το παιδί σου δεν ξέρω τι γίνεται εκεί πέρα. Με τα καντήλια και τα. Πώς το λένε και τα. Και το μαδραγόρα εκεί πέρα του έχει πουμώσει να πούμε. Ξέρω εγώ.
2: Κατάλαβες τώρα τι γίνεται. Και θα με βγάλετε εμένα τώρα ξαφνικά ελαττωματική.
3: Δεν βγάζει κανένα ελαττωματική.
4: Είπε κανείς ελαττωματική.
2: Όταν λες Δημήτρη ότι γέρνω δεξιά.
4: Εντάξει, άνθρωπος είσαι Μαρία.
2: Είναι, θέλω.
3: Μαρία, υπάρχουν βίντεο δηλαδή... που μπαίνεις μέσα με ξύλα και μας λιβανίζει. Δηλαδή και δικαστικά να μας. Και δικαστικά να με πας αύριο. Πάω εγώ βίντεο που είσαι εδώ πέρα και λιβανίζει με το σανταλόξυλο. Ποιο θα πιστέψουνε. Μάντεψε.
2: Εμένα, ρε.
3: Ναι, εσένα θα.
2: Ενέργεια. Καθαρίζει την ενέργεια. Αυτά τα ξέρουν οι άνθρωποι.
3: Σε έχουν βάλει μέσα χειροπόδαρα. Σε έχουν βάλει μέσα. Θα πω. Θα πει ο Λαμπρόπουλος με έλεγε δημόσια και ο Μπουλίδης ότι είμαι τρελή. Και θα πω εγώ, κύριε δικαστά, εδώ κοιτάξτε τι μας έκανε. έχεις μπει μέσα και δεν μαζί με το Κετόπουλο. Δεν ξαναβλέπεις το φως του ήλιου.
2: Άσε που έχω χάσει και το Πάλο Σάντο τώρα.
4: Έχω και το βίντεο που ρωτάς στον Κρίσταλο που είναι το.
3: Ναι, εδώ πέρα ψάχνεις με Κρίσταλο, ρε, μέσα στο στούντιο.
2: Παιδιά.
3: Θα σε βουτήξουν και δεν θα ξαναδείς το φως του ήλιου.
2: Δεν έχετε δει για το. Ναι. Δεν έχετε δει για το εκρεμές
3: ναι,
2: το ότι είναι αξιόλογο αντικείμενο ναι. Και αξιόπιστο για πάρα πολλούς, δεν το χρησιμοποιούν σωστά.
3: Μόνο που θα σε δει ο δικαστής να πας και να ψεκάσεις την έδρα εκεί πέρα για να απολυμάνεις. Σε έχουν βουτήξει, παιδί μου. Εσύ γενικά μην πολύ ανοίγεσαι δικαστικά, γιατί θα σε βουτήξουν μια μέρα.
2: Θα είναι εντάξει τώρα με αυτά που λες. Ναι, θα με βουτήξουν. Μια χαρά νορμάλ είναι αυτά που κάνω και τα ξέρουν και πρέπει να πείτε και ευχαριστώ που καθαρίζω την
3: ξέρει η δικαιοσύνη ήδη.
2: Όχι, λέω τα ξέρουν ότι είναι νορμάλ πράγματα αυτά. Λοιπόν. Να η άλλη και το βλέμμα της καθαρίστριας. Εντάξει, δεν ξέρουν εδώ πέρα παιδιά. Δεν είχαν σαν εμπειρία τον καθαρισμό.
3: Ναι, εντάξει.
4: Έτσι, είναι στο μπάνιο.
3: Έτσι, κύριε δικαστά,
2: και τον καθαρισμό ενέργειας, ρε εσύ, Δημήτρη.
3: Ναι, εντάξει. Ωραία.
2: Να σου πω κάτι να πω τώρα.
4: Αμάρεφανε, κοίτα που την έφτασε στην κόβα τη γυναίκα, κοίτα εδώ.
3: Ναι, ναι. Ρωτάει τον Ιωάννη, έχει κάτι να καθαρίσει στου αδέρφου του. Πάρτε σαν τα λόξυλο, παιδιά, και αρχίζει και ψεκάζεται εδώ πέρα. Δεν είναι τέτοιο.
2: Για να ξέρει πόσο φυσιολογικοί είναι οι άνθρωποι εκεί πέρα έξω, με όλα αυτά που νομίζετε εσεί και
3: Ιωάννη, συγχαρητήρια για την υπομονή μου, λένε.
2: Για τη δική σου υπομονή.
4: Εντάξει, χαλάρωσε
2: και καλά, ηρέμησε. Και εσεί που του λέτε τέτοια πράγματα και πενέρα.
4: Ησυχάστηκε.
2: Το ξέρει ότι έχω συστήσει ανθρώπου που θα βρουν κρυστάλλου, που θα βρουν που έχουν μαγαζιά που είναι τα πάντα για να δει ότι οι άνθρωποι έξω σκέφτονται με ανοιχτό μυαλό. Δεν θεωρούν όλα αυτά ότι είναι κάτι περίεργο.
3: Μαρία, χωρίς πλάκα, εγώ σε μια άλλη εποχή.
2: Ναι.
3: Επί εποχές, καλά λέει εδώ πέρα ο φίλος ο τέτοιος. Εσύ τώρα είσαι σε φάση Κατσούλας, Δημητροκάλης, Μαργέτη. Δηλαδή, τι σχέση. Άι στο λίγο
2: πράγμα. Τι σχέση έχουν αυτά τώρα. Για
3: να σε ξορκίσει κανένα παπά εκεί πέρα.
2: Σοβαρολογεί.
3: Ναι, λοιπόν, φίλες και φίλοι, από τη σατανίστρια τη Μαρία.
2: Ναι, ναι, άκου τώρα. Είδε δημιουργεί, ναι.
3: Γιατί κολλάει, φοβάται να το πει. Εσύ άμα είναι έτσι.
2: Τι κολλάει, παιδί μου.
3: Σπίτι το βράδυ με το που κλείνουν, αυτό ξέρω τι κάνει.
2: Είναι δυνατόν.
4: Ούτε εσύ ξέρω,
3: να κάνω μια ερώτηση. Εσύ αν μάθεις ότι η Μαρία η Ένεθλη ναι. Μετά από καιρό ήταν σατανίστρια, θα πέσει από τα σύννεφα. Δηλαδή να σου θέσω διαφορετικά. Αν ένας από τους τέσσερις μας εδώ πέρα αποδεχτεί ότι ήταν σε μια οργάνωση αποκρυφιστική ή οτιδήποτε, ότι έκανε τελετές, με ποιον θα πέσεις από τα σύννεφα λιγότερο.
4: Εντάξει,
2: τι εντάξει, ρε Δημήτρη, τι εντάξει.
4: Αλλά δεν το πιστεύω κιόλας ότι
2: ναι,
4: το κάνεις.
2: Ναι, αλλά λες εντάξει.
3: Το 1800 Μαρία θα ήσουν κάρβουνο. Το 1800 μας ζούσε, θα γινόσουν ένα κάρβουνο.
2: Το 1800 που δεν ξέρανε που τους πάνε τα τέσσερα σε αυτά τα θέματα.
3: Ήξερανε.
2: Ναι, ήξερανε.
3: Λοιπόν,
2: εντάξει.
3: Φίλες και φίλοι.
2: Είδες, άμα δεν ξέρεις.
3: Εδώ πέρα από τη μάχη του Eastwood, την Betty Midler.
4: Τι φόβος είναι αυτό.
3: Ποιο φόβο.
2: Το φοβάται, παιδί μου. Εγώ πιστεύω ότι αυτός κατά βάθος ήταν πάρα πολύ καλός θεραπευτής αν το άφηνε.
4: Θεραπευτής,
2: βέβαια. Θα μπορούσε να γίνει πολύ καλός θεραπευτής. Γιατί έχει και διέστηση.
4: Τρομερή.
2: Απλά έχει φόβο.
3: Εγώ μόνο.
2: Έχει και διορατικότητα.
4: Ο Φάνης.
3: Κοίταξε, Μαρία, υπάρχουν άνθρωποι που είναι problem solvers.
2: Ναι.
3: Εγώ αν θα μπορούσα να κάνω κάτι στη ζωή μου και θα μ' άρεσε, είναι να είμαι. Problem maker. Θεωρώ ο μόνος τρόπος να μεταδώσεις μια ενέργεια σε έναν άλλον άνθρωπο, η ύψιστη μεταφορά ενέργειας έτσι, που μπορεί να κάνει ένας άνθρωπος προς έναν άλλο άνθρωπο, είναι να του δημιουργήσει ένα πρόβλημα.
2: Αυτό είναι τοξικόρηση, Φάνη. Τι να το κάνουμε.
3: Έτερων εκάτερων. Είναι μεταφορά ενέργειας.
2: Είναι μεταφορά ενέργειας. Να δημιουργήσει πρόβλημα.
3: Ναι,
2: το θέμα είναι να μεταφέρεις καλό, όχι κακό.
3: Αυτό θα το καταρχήν. Το θέμα είναι για μένα είναι καλό που σου μεταφέρω ένα πρόβλημα. Για σένα είναι κακό. Άρα,
2: βέβαια, γιατί είσαι τοξικός. Είναι
3: ο λόγος. Με κρίνεις τώρα. Είναι ο λόγος σου εναντίον του δικού μου.
2: Ναι.
3: Εγώ την ώρα που μεταφέρω ένα μεγάλο πρόβλημα σε κάποιον, αυτό το πρόβλημα από μέσα μου βγαίνει και το κάνω δικό του. Σαν κατάρα.
2: Ακούγεται
3: σαν κατάρα, το ξέρω.
2: Αυτό που λένε οι θεραπευτές όλοι αυτοί, πετάς τα σκουπίδια σου στον άλλον.
3: Ακριβώς.
2: Δεν είναι ωραίο.
3: Εμείς στο χωριό μου ξέρεις τι κάνουμε. Εμείς ο προπάπους μου είχε αγοράσει 5 κτήματα στη σειρά. Το ένα πίσω από το άλλο, μέχρι την παραλία. Και το έδωσε στα αδέρφια του. Τα αδέρφια το έδωσαν στα εγγόνια του. Τι γίνεται. Εγώ τώρα που έχω το οικόπεδο εκεί πέρα που έχω το σπίτι, όταν έχουμε σκουπίδια στο τέτοιο, το πετάμε στο ξάδερφό μου του ξενοφόντα δίπλα. Δηλαδή βρίσκουμε ένα κουτάκι αναψυκτικού. Ο ξάδερφό μου ξενοφόντα ξέρει τι κάνει.
2: Το πετάει στον
3: το πετάει στο δίπλα κτήμα που είναι του άλλου ξαδερφού μου του ξενοφόντα κι αυτό.
2: Ναι.
3: Και ο φόντα, ο δεύτερο φόντα ξαδερφό μου, το πετάει στι ξαδερφέ μου τη Μαρία στο κτήμα. Όπου το σκουπίδι φτάνει στάλα στο τέλο. Δηλαδή φτάνει από οικόπεδο σε οικόπεδο.
2: Μπράβο το λαμπροπουλέικο.
3: Είμαστε όλοι καθαροί.
2: Είστε πεντακάθαροι. Το
4: λαμπροπουλέικο.
0: Κουνάβια. Περισσότερη επεισοδία καθημερινά από τις 7 Σεπτεμβρίου αποκλειστικά στο

Γραφώ. Music 892. 7η σεζόν. Επίπεδο 7. Οι ντίβες επιστρέφουν. Η παραγωγή μας κουράστηκαν. Ναι, κουράστηκαν. Από τι ακριβώς δεν έχει διευκρινιστεί ακόμα και είπαν θέλουμε ένα μήνα διακοπές. Ένα μήνα παρακαλώ και για να γυρίσουν μετά να κάνουν 2-3 ώρες εκπομπή τη μέρα και εγώ είμαι εδώ μόνο στο στούντιο. Γράφω τρέλερ στις 2 το μεσημέρι με 40 βαθμούς και δεν είμαι παραλία. Γιατί δεν είμαι παραλία, εγώ ρωτάω και θα γυρίσουν κατακαμένοι λέγοντας δεν προλάβαμε να ξεκουραστούμε. Γιατί το να ξαπλώνεις σε ξαπλώστρα δεν είναι ξεκούραση, είναι lifestyle. Και το lifestyle κουράζει, κουράζει πάρα πολύ τα μουσούδια μας. Anyway.

0: διαβάζετε.
1: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
2: Music 892.
3: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Yousk. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε μέχρι και 60% σε επιλεγμένες κατηγορίες προϊόντων. Yousk. Scandinavian Sleeping and Living.
4: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο IDEF, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
5: Κάθε σχολική χρονιά ξεκινά διαφορετικά για τον καθένα. Με άλλο mood, άλλο style, άλλη φάση. Maui & Sons, Snoopy, Hallmark, Paul Frank. Διάλεξε αυτό που σου ταιριάζει. Back Me Up, η τσάντα που δείχνει ποιος είσαι.
6: Καλώς ήρθατε στη γραμμή εξυπηρέτησης γονέων Back to School. Αν το παιδί σας ζήτησε μόνο μία τσάντα, πατήστε το 1. Αν ζήτησε τσάντα, τετράδια, κασετίνα, παγούρι, πατήστε το 2. Αν το παιδί ζήτησε καινούριο γραφείο, καρέκλα, τετράδια, κασετίνα, ρούχα, παπούτσια, αθλητικά, φόρμες και τσάντα για το σχολείο, το φροντιστήριο, το γυμναστήριο, το κολυμβητήριο, την πατήσατε. Ευτυχώς όμως έχετε Go for More.
7: Γιατί και για Back to School με τις πιστωτικές κάρτες της Εθνικής Τράπεζας κερδίζετε 15% σε πινκ πόντους στα Honda Center, τα παιχνιδάδικα μουστάκας, την Intersport και την IKEA. Go for more. Η επιβράβευση σήμερα. Περισσότερα στο nbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Η δράση ξεκινά από την Intersport. Απόκτησε τώρα Adidas Galaxy 8 μόνο με 39,99. Σχολικές τσάντες από 9,99 και σετ παιδικές φόρμες από 39,99. Βρες μεγάλη ποικιλία σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ από κορυφαία brands σε 67 καταστήματα Intersport και στο intersport.gr. Intersport. The Heart of Sport.
9: Καλησπέρα τσακαλάκια μου, κυβερνήτης στο μικρόφωνο. Ωραίοι που τρυπάρετε σήμερα με την Broski Air. Από 2.10 για 23.10. Ο καιρός είναι λάδι και σας πετάω στο χαλαρό στα 30 καπαπόδια. Γενικά, έχετε το νου, μπας και παιχτεί κανένα κούνημα εκεί στο άκυρο, αλλά chill. Το έχω, θα σας πάω κοπίδια.
10: Αν δεν μπορείς να φανταστείς έναν κόσμο χωρίς καλή εκπαίδευση, φροντιστήρια Πουκαμισάς. Μπες στο pukamisas.gr και κάνε την εγγραφή σου σήμερα.
11: Back to school, back to orchestra. Ρούχα που αντέχουν σε τιμές που συμφέρουν. Δημιουργήστε τα πιο όμορφα outfits με χρωματιστά μπλουζάκια από 1,99. Ζεστά φούτερ από 2,99. Άνετα παντελόνια φόρμας από 2,99. Με το μοναδικό Club Orchestra και έκπτωση 50% σε όλη την κολεξιόν. Orchestra, μεγαλώνοντας κάθε μέρα είναι γιορτή. Καλή σχολική χρονιά.
12: Ακολουθήστε μας στο Instagram @music89.

0: Τώρα δεν αρχίζω τις ερωτήσεις, γιατί ούτως ή άλλως έχεις 25% πιθανότητα να κερδίσεις και στην τύχη να απαντήσεις. Λοιπόν, γλυκιά μου Πόπη, τι μετράει η κλίμακα Σκόβιλ? Την πυκνότητα των ορυκτών, την καυστικότητα της πιπεριάς, την ταχύτητα των ανέμων ή τα λιπαρά στα φαγητά?
1: Την ταχύτητα των ανέμων.
0: Πάρτα στα μούτρα. Όχι, την καυστικότητα της πιπεριάς. Επόμενος.
2: Λοιπόν, παίρνω λιωστέ.
0: Λιωστέ, πάμε Στέλιος. Πάμε.
2: Έλα λιωστέ.
0: Έλα λιωστέ.
3: Παρακαλώ.
0: Καλημέρα λιωστέ. Έλα Λαμπρόπουλος, έλα ξύπνα κουνάβια.
3: Έλα, μου καλημέρα.
0: Ποιο ζωγράφος δημιούργησε το διάσημο πίνακα Το μάθημα ανατομίας του Dr. Tulip? Ο Van Gogh, ο Rembrandt, ο Vermeer ή ο Rubens?
3: Ρούμπεν.
0: Αγόρι μου, γεια σου λιωστέ, ό,τι να είναι.
4: Νίκος.
0: Ό,τι του φανεί, του λιλοστεφανεί. Ο Rembrandt. Παρακαλώ, Νίκο.
5: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, Νικόλα. Ποιος έγραψε το εμβληματικό διστοπικό μυθιστόρημα Ο Θαυμαστός Καινούργιος Κόσμος? Είναι του George Orwell, του Aldous Huxley, του Ray Bradbury ή του Philip Dick?
5: Του Huxley.
0: Ποια Huxley, μωρή η μπετούγια? Λέγε ένα άλλο να δεν πας και κερδίσεις κανένας. Orwell, Huxley, Bradbury ή Dick?
5: Είναι ο Huxley.
0: Κουφάλα, δώρο!
2: Μπράβο, Χάξλεϊ!
0: Στην τύχη σου άνοιξε το σπα.
4: Μπράβο.
0: Δώρο, δώσε ένα ρολόι στον κύριο με ένα δώρο.
2: Ρολογάρα season time, όλοι για σένα.
0: Πάμε, επόμενος, παρακαλώ.
2: Έχω Πασχάλη.
0: Πασχάλη.
6: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, Πασχάλη, που με το παράδεκτο όνομα. Είσαι έτοιμος να παίξεις?
6: Έτοιμος.
0: Πες μου, ποια χώρα έχει τη μεγαλύτερη ακτογραμμή στον κόσμο? Αυστραλία, Ρωσία, Καναδάς ή Χιλή?
6: Ρωσία.
0: Ο Καναδάς, έφυγες. Επόμενος. Επόμενος, για να δούμε τι γίνεται.
4: Κωνσταντίνος,
0: πάμε. Έλα, είναι και εύκολες ερωτήσεις. Ο Καναδάς ήταν γνωστό, ρε. Έχει πολλά νησάκια, ρε. Παρακαλώ.
3: Παρακαλώ.
0: Έλα, αγόρι μου, καλημέρα.
3: Καλημέρα, ποιος είναι?
0: Αυτός ένα μηδέν. Τι είδους πλάσμα είναι ο μονότριμος στη ζωολογία? Κουνάβια, ρε, Λαμπρόπουλος. Θηλαστικό που γεννάει αυγά, ερπετό χωρίς μάτια, ψάρι των μεγάλων βάθεων ή πτηνό που δεν πετάει?
3: Θηλαστικό, φάνε.
0: Αγόρι μου, ποιο θηλαστικό τι? Θηλαστικό που γεννάει αυγά. Είσαι χαζός, αγόρι. Σου λέω θηλαστικό που γεννάει αυγά.
3: Θηλαστικό που γεννάει αυγά.
0: Το έχει βάλει ο Δημήτρης μέσα. Υπάρχει θηλαστικό που γεννάει αυγά?
3: Όχι, δεν υπάρχει.
0: Άρα μήπως έχει βάλει ο Δημήτρης μέσα για πλάκα?
3: Μπορεί.
0: Ωραία, πάμε. Θηλαστικό που γεννάει αυγά, ερπετό χωρίς μάτια, ψάρι των μεγάλων βάθεων ή πτηνό που δεν πετάει?
3: Είμαστε δίλημα. Πτηνό που δεν πετάει.
0: Ήταν θηλαστικό που γεννάει αυγά.
4: Τι μπέρδεμα του έκανε τώρα.
0: Χαζός.
4: Ήταν σαν τα μικρά παιδάκια.
0: Μη χάρα συγχαρητήρια.
2: Χαίρετε στα αλήθεια.
4: Ναι,
2: στα αλήθεια.
0: Γεια, γεια, γεια.
2: Εγώ Κώστα.
0: Κώστα! Έπεσε ο Κώστα.
2: Το κλείσε κι αυτό.
0: Φοβήθηκε.
4: Και ο άλλο. Κόλλησε, σου λέει μετά.
0: Τι να κάνω, πούμα παράγραφα γαμάτο. Ναι, παρακαλώ. Ελάτε.
4: Φέδων. Ωραίο το
0: Φέδων. Φέδων.
3: Έλα, φανερά.
0: Έλα, αγόρι μου, καλημέρα. Ποιος, καλά, ποιος συνέθεσε την όπερα «Η Μαγική Φλογέρα»? Ο Μπετόβεν, ο Μότσαρντ, ο Μπαχ ή ο Βάγνερ? Εύκολο.
3: Ο Βάγνερ.
0: Έλα, επιτέλους, ο Μότσαρντ, για φύγε. Ο Βάγνερ, το λέτε και μια φυσιολογικότητα. Ναι, ο Βάγνερ. Μα, έχεις πάει μέχρι την κόρυθο εξετάσεις και θες να απαντήσεις και στην ερώτηση. Πες, δεν ξέρω, παρακαλώ.
2: Παίρνω Δημήτρη.
0: Έλα, Δημήτρη. Ο Βάγνερ. Πάμε. Πώς την πάτησε προηγούμενη,
2: Μάγκη? Την πάτησε, ναι.
4: Έλα, ο Μάριος, πάρτον.
0: Μάριε.
7: Καλημέρα.
0: Έλα, Μάριε μου, ποια αυτοκρατορία ιτήθηκε στη μάχη του Μπανκόμπερν το 1314, περίφημη μάχη? Η γαλλική αυτοκρατορία, η αγγλική αυτοκρατορία, η σκοτσέζικη μήπως αυτοκρατορία ή η ισπανική αυτοκρατορία? Πρόσεχε, θα πεις.
7: Η αγγλική.
0: Και στόπα, πρόσεχε, θα πεις. Τελευταίο. Δεν σου κάνω σε ένα τρίπλα εδώ πέρα. Τελευταίο, η αγγλική.
7: Κλειδώνω.
0: Ρε κερατά. Πρώτη φορά δεν θα κάνω τρίπλα και θα σου πω, επειδή έπεσε κοντά. Είναι η αγγλική, η γαλλική, η σκοτσέζικη. Σου βγάζω την ισπανική έξω.
7: Αγγλική.
0: Το δίνω.
7: 100%.
2: 100%.
0: Στο Μπανκόμπερ, επαναλαμβάνω.
7: Η γνωστή μάχη του Μπανκόμπερ.
0: Του Μπανκόμπερ. Η αγγλική, δίκιο. Δίκιο, σωστό.
4: Μπράβο,
0: Μάριε. Συγχαρητήρια.
2: Κοσματάρα, Ζεράρ, Τζούλερι, όλοι δικοί σου. Να φλεξάρεις τώρα το καλοκαίρι.
0: Πάμε, επόμενος, παρακαλώ.
2: Έχω Δημήτρη.
0: Δημήτρη. Δημήτρη.
8: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, αγόρι μου. Έπεσε στην πιο εύκολη ερώτηση. Πόσες χορδές έχει ένα κανονικό τσέλο? 3, 4, 5 ή 6.

0: Πέντε.
1: Τέσσερις, γεια.
2: Επόμενος.
3: Πάμε. Γεωργία έχω πάρει.
1: Γεωργία, παρακαλώ.
4: Καλημέρα.
1: Έλα. Καλημέρα, Τζόρτζια, καλημέρα. Ποιο χημικό. Σταμάτα θες κουβέντα πρωί-πρωί. Ποιο χημικό στοιχείο έχει ατομικό αριθμό 1, εύκολο. Το ήλιο, το υδρογόνο, το οξυγόνο ή ο άνθρακας.
4: Το ήλιο.
3: Έλα, εσύ ήταν.
1: Με ρωτάς.
4: Με απαντάω.
1: Το ήλιο είναι τελική σου απάντηση.
4: Ναι.
1: Σίγουρα!
3: Μην την τρομάζει, ναι, παιδί μου.
1: Το υδρογόνο, γεια, έχασες. Επόμενο, παρακαλώ.
5: Έχουμε τον Χάρη που έχετε και το ίδιο επίθετο. Είστε σοή.
1: Έλα, Χάρη. Έλα, συνεπίθετε.
0: Για πες.
1: Ποια χώρα κατέχει τη Χερσόνησο του Γιουκατάν, το πιο εύκολο.
5: Εύκολο.
1: Κολομβία, Μεξικό, Γουατεμάλα ή Ονδούρα.
0: Μεξικό.
1: Γιουκατάν!
0: Ναι.
1: Το Μεξικό, το Γιουκατάν. Ποιοι ήταν στο Γιουκατάν. Μάγια, Αζτέκη, Ίνκα.
0: Ναι.
3: Ναι.
1: Το Μεξικό, το δίνω, έτσι.
0: Ναι, ναι, ναι, δώσ' το,
1: δώσ' το. Το Μεξικό, μωρή κουφάλα, το Μεξικό. Δώρο, δώρο. Πάμε, πάμε, επόμενος, παρακαλώ.
3: Τριαντάφυλλε,
1: καλημέρα.
0: Αβλεπή, δεν με νοιάζει ερώτηση, γάμα.
5: Όπα.
1: Περίμενε, θα στην κάνω, είναι εύκολη. Είναι εύκολη.
0: Γάμα.
1: Να στην κάνω.
0: Το γάμα.
1: Ήταν το β'. Τι να κάνουμε,
3: ρε παιδιά, πώς παίξατε τώρα.
5: Όντως, ήταν το β' το κουμπιστάκι.
1: Όχι, ήταν, η ερώτηση ήταν για να την κάνεις.
5: Μην την κάνεις.
3: Ναι, μην την καλά.
1: Θα την κάνω στον επόμενο. Α, δεν γίνεται να την κάνω στον επόμενο.
3: Αν είναι δυνατό.
5: Κάντε στον επόμενο και αλλάξετε τα αλφαβητικά καματαλτά.
1: Εντάξει. Πάμε, άλλους δύο παιδιά, έχουμε δώσει 4
3: ώρα. Ωραία παίζετε εσείς.
1: Ρε τον άλλο τι έπαιξε. Με κλειστά φύλλα, ρε. Τίποτα, ποντάρισμα κλειστά φύλλα. Παρακαλώ. Εντάξει, να σου πω κάτι, έχει μια λογική.
3: Έλα, Θανάσης.
0: Παρακαλώ.
1: Έλα, Θανάση μου, καλημέρα. Θες να παίξεις και εσύ με αλφα, βήτα, γάμα ή δέλτα ή θες να ακούσεις την ερώτηση.
0: Πάμε να ακούσω την ερώτηση.
1: Λοιπόν.
3: Νόρμαλ άνθρωπος.
1: Θέλω να μου πεις, θα σου κάνω την ερώτηση του προηγούμενου που είπε γάμα και έχασε, αλλά θα ανακατέψω τα νούμερα. Τι σημαίνει το αναφάνδον. Σημαίνει φανερά, σημαίνει γρήγορα, αναφέρετα ή ανεξάρτητα.
0: Φανερά.
1: Αναφανδόν. Αναφανδόν. Δεν το ξέρω ούτε εγώ. Φανερά, αναφέρετα, γρήγορα ή ανεξάρτητα.
0: Φανερά, φανερά.
1: Ήταν το β. Είναι το φανερά. Μπράβο αγόρι μου, μπράβο αγόρι μου. Μπράβο, δώρο.
5: Μπράβο φανερέ.
3: Εσύ Λονίδα που το ξέρεις.
1: Εντάξει,
3: εγώ δεν ήξερα αυτή τη λέξη.
1: Εντάξει, εγώ απλά έμπερδεσαι.
3: Είναι λέξη που γνωρίζουν, δηλαδή.
1: Το αναφάνδον.
5: Εγώ δεν το ξέρω τον αναφάνδον, ούτε εγώ.
1: Μα είναι. Το λέω και εγώ πολλές φορές εδώ πέρα.
3: Τι λέτε, μου έχει πει, αναφάνδον. Εσύ το τόνισες και λάθος.
5: Στον πάτο σου γελί, άκρηστη τυποτέλεια, σκουπίδι. Αυτά ξέρεις. Αναφάνδον.
1: Δεν έχει πει που σου λέω κανένα φορά αναφάνδον σήμερα, Μίτσο, έχει νεύρα.
6: Κουνάβια. Περισσότερη επεισοδία καθημερινά από τις 7 Σεπτεμβρίου αποκλειστικά στο Music 892.

0: αν σε πάρουν από την εταιρεία κραματικότητας ραδιοφώνων, ενώ είσαι τον οδοντίατρο και σε ρωτήσουν. Εσύ, ποιο σταθμό ακούς? Με το στόμα γεμάτο από γάζες, απλά μουρμούρισε.
1: Μπορεί να πόναγα και να έτρεχαν τα σάλια, αλλά έκανα χαρούμενο το σταθμό.

0: γεγονός.
1: Ο Music 892 και τα Burger King γιορτάζουν μαζί το άνοιγμα του νέου καταστήματος Burger King στη Νέα Σμύρνη. Την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου από τις 7 το απόγευμα έως τις 9 το βράδυ. Τα κολάβια με το Φάνη Λαμπρόπουλο, τη Μαρία Ένεσλη και το Δημήτρη Μπουμπουλίνη εκπέμπουν live από το κατάστημα Burger King στη Νέα Σμύρνη, Ελευθερίου Βενιζέλου 42. Μουσική, διαγωνισμοί με μεγάλα δώρα τεχνολογίας, εκπλήξεις και φυσικά τα αγαπημένα σου Flame Grilled Burgers με το θρυλικό Whopper να πρωταγωνιστεί. Έλα να γνωρίσεις από κοντά τα κουνάβια και να ζήσεις μαζί τους το Burger King Opening Party. Μην το χάσεις. Η ώρα είναι λίγο πριν τις 10.
2: Η καλύτερη ώρα για ψώνια είναι τώρα. Βρες στο eFood όλα τα αγαπημένα σου σούπερ μάρκετ και κάνε την παραγγελία σου.
3: Μπες στο eFood Market. Κάνε τα ψώνια σου πιο γρήγορα από ποτέ καθημερινά. Ακόμα και τις Κυριακές, από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, με παράδοση άμεσα στην πόρτα σου. Κουδουνί, eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.
2: Music 892.
4: Τις καλοκαιρινές σου αναμνήσεις, τις μετράς με φωτογραφίες. Εμείς με αυτοκίνητα. 6 μοναδικά Cherry Tingo 4 δώρο από το Regency Casino Montparnasse. Τελευταίες κληρώσεις 11 και 25 Σεπτεμβρίου. Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρύθμιση ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Αναπτύξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Καθρέφτης. Να βλέπεις όχι μόνο το τώρα, αλλά και τι σκοτώνει το τώρα αύριο. Το πρόσκαιρο όφελος είναι η πιο καλωστημένη παγίδα της εποχής. Φτηνό στην είσοδο, πανάκριβο στην έξοδο. Καθρέφτης. Η αλήθεια χωρίς φίλτρα από τον Χάρη Πολίτη. Το best seller από τις εκδόσεις Διόπτρα. Κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία και στην πλατφόρμα Book Voice.
2: Η νέα ακαδημαϊκή χρονιά ξεκινά στην iStore. Απόκτησε MacBook Neo από 699 ευρώ και iPad από 449 ευρώ. Και αν είσαι φοιτητής ή εκπαιδευτικός, έχεις έξτρα όφελος 6%. Μάθε περισσότερα σε ένα κατάστημα iStore ή στο istore.gr. iStore, ο προορισμός για την

0: Κάθε σχολική χρονιά ξεκινά διαφορετικά για τον καθένα. Με άλλο mood, άλλο style, άλλη φάση. Maui & Sons, Snoopy, Hallmark, Paul Frank. Διάλεξε αυτό που σου ταιριάζει. Back Me Up, η τσάντα που δείχνει ποιος είσαι.
1: Μπαμπά, δες, ένας εξωγήινος.
2: Εξωγήινος, τι, πού?
3: Hi, I'm Alf and I come in peace. Do you speak English?
2: Άστο, το έχω. I speak England very best.
1: Ποιος θα του το πει?
3: You tell him.
2: Τι, μια χαρά δεν τα πα. Το είπες, σε κατάλαβαν. Αγγλικά από άλλο πλανήτη με την Ευρωγνώση. Έχει τόσα να σου δώσει.
4: Τώρα στην IKEA η άνεση βρίσκει τη θέση της στο σπίτι. Και εσείς βρίσκετε μείον 15% σε καναπέδες, καναπέδες κρεβάτια και πολυθρόνες μέχρι τις 6 Σεπτεμβρίου για μοναδικές στιγμές χαλάρωσης. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr. IKEA.
5: Χθες έκατσα να δω Premier
6: City United.
5: Κατιόγκο et al Filante.
6: Με δουλεύει.
5: Όχι ρε, ματσάρα. Premier League Burkina Faso, λέμε.
6: Δεν είδα κάτι στα social.
5: Δεν κοίταξες καλά, μάλλον.
6: Πόσταρες κάτι.
5: Εννοείται πόσταρα. Social.
7: Πλέον όταν λέμε social, εννοούμε Stoiximan Social. Την πρώτη στοιχηματική κοινότητα αποκλειστικά στην εφαρμογή της Stoiximan. Τώρα έρχεσαι σε επαφή με άλλα μέλη, μοιράζεσαι τα bets σου και βλέπεις highlights σε πραγματικό χρόνο. Stoiximan. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Η επιστροφή στο σχολείο θέλει σχέδιο και το πλαίσιο έχει το τριπλό χτύπημα. Χτύπημα πρώτο. Διαλέγεις τσάντα από 14,90 και άνω. Χτύπημα δεύτερο. Με το που αγοράσεις τσάντα, παίρνεις κουπόνι με έκπτωση 20% σε όλα τα σχολικά και έπιπλα. Χτύπημα τρίτο. Μπαίνεις και σε κλήρωση για 4 σχολικά δωμάτια με έπιπλα και MacBook Neo. Και τα παιδιά κερδίζουν συλλεκτικά αυτοκόλλητα και δωράκια. Με τριπλό χτύπημα πλαίσιο κερδίζεις. Τόσο πλαίσιο.
9: Μην αλλάξεις. Δεν έχει κάτι καλύτερο.
10: Καλύτερα.
11: Το ψάξαμε.
12: Music 892.

0: έστω και στους φίλους σου.
1: Μην είσαι μόνος.
0: Πολύ μπροστά. Music 892.

0: Take it to the max. Take it to the max. Take it to the max. Please just rewind. Take it to the max.
1: Που αύριο θα βαρεθείς να ακούς.
2: Θα ακούς σήμερα. Music 892.

0: Στον Music 892 αποφασίσαμε να κάνουμε κάτι τολμηρό. Να αντικαταστήσουμε τους παραγωγούς μας
1: με AI.
2: Είστε ζώα! Είστε ζώα!
3: Είστε όλοι ζώα, ζώα, ζώα.
4: Ε, ναι, τι να κάνω, μου αρέσει να κάνω.
5: Να αγκαλιάζω δέντρα.
6: Λαλαλαλα, μένω με τη μαμά και τον μπαμπά και κάνω ραδιόφωνο.
0: Δουλέψαμε πάνω σε αυτό για εβδομάδες. Μέχρι που καταλάβαμε κάτι. Ότι για να σε αντικαταστήσει
4: τα μακέρι, λοιπόν,
0: η τεχνητή νοημοσύνη, πρέπει,
3: Γιάννη,
7: Γιάννη Στάνταρ, Ξυρίδης Παπάνη,
0: να υπάρχει νοημοσύνη. Δεν υπάρχει αλγόριθμος να αντικαταστήσει αυτό το επίπεδο κατάντιας. Τα κουνάβια από 7 Σεπτεμβρίου έρχονται πάνοπλοι και πανηλήθη. Πανέτοιμοι, ήθελα να πω, αποκλειστικά στο Music 892.
8: Έτοιμος για το σχολείο?
9: Ναι.
8: Για να κάνουμε ένα τσεκ. Βιβλία, τετράδια.
9: Εντάξει.
8: Τσάντα, κασετίνα, μολύβια.
9: Εντάξει.
8: Όρεξη να ξαναδείς τους φίλους σου.
9: Εντάξει.
8: Ωραία, λοιπόν. Τζάμι. Όχι. Μπόμπα. Φυσάς. Όχι. Πώς το λέτε. Σλέι.
9: Μπαμπά. Κρίντς. Είπαμε. Είμαι εντάξει.
10: Επιστροφή στην τάξη. Εντάξει. Στα Public θα βρεις τεράστια ποικιλία από βιβλία, τσάντες και ό,τι χρειάζεσαι για κάθε τάξη και για κάθε γενιά. Public.
9: Και είσαι εντάξει.
11: Η αδρεναλίνη ανεβαίνει. Η Allwyn φέρνει μια μοναδική εμπειρία διασκέδασης στην Αθήνα με τη McLaren Racing. Έλα να ζήσεις από κοντά την εμπειρία της αγωνιστικής δράσης σε μια ειδικά διαμορφωμένη πίστα. Να γνωρίσεις θρύλους της McLaren Racing. Να δεις από κοντά το εμβληματικό μονοθέσιο του Ayrton Senna. Και να ζήσεις μοναδικές συγκινήσεις με το Allwyn Supercar. Σάββατο 3 Οκτωβρίου, ΟΑΚΑ, Τείχος των Εθνών. Διεκδικείς δωρεάν διπλά εισιτήρια στα καταστήματα Allwyn, το allwyn.gr και το Allwyn App.
12: This is going to be absolutely massive.
11: Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίγνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
13: Αγαπητά μου παιδιά, είμαι η νέα σας δασκάλα. Ανοίξτε τώρα την τσάντα σας και βγάλτε τα φωτόσπαθα. Η σχολική χρονιά αρχίζει στο Top Parks Πειραιός με γαλαξιακές περιπέτειες. 11 και 12 Σεπτεμβρίου έλα και ζήσε live τον κόσμο των Star Wars με παιχνίδια, εκπλήξεις και πολλά δώρα και όλες οι σχολικές αγορές σε σούπερ τιμές. Top Parks στη συμβολή Κηφισού και Πειραιός και με δωρεάν πάρκινγκ.
14: Δεν το πιστεύω ότι τελείωσαν οι διακοπές.
15: Γιατί σου έλειψε το νησί?
14: Ναι, και το πόσο πλούσια και δυνατά ένιωθα τα μαλλιά μου τότε.
15: Για τα μαλλιά σου έχω τη λύση. Κάψουλες Priorine Extra βελτιώνουν την εμφάνιση των μαλλιών από τη δεύτερη εβδομάδα χρήσης. Και για ολοκληρωμένη φροντίδα, δοκίμασε μάσκα και σαμπουάν Priorine.
14: Μ' αρέσει που για όλο έχεις μια λύση. Τώρα μένει να βρεις και πώς θα γυρίσουμε στο νησί.
15: Priorine από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΕΟΦ.

0: Πάντα. Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΙΤΕΦ. Αποκτήστε κρατικό γαλλικό πτυχίο νομικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Τώρα και εξ αποστάσεως στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΤΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
1: Ουφ.
2: Ωχ, μωρό μου. Κράτα. Κάτσε, έρχομαι.
1: Αγάπη, δεν μπορώ.
2: Έλα, το έχουμε.
3: Δεν το έχουμε. Αν η επιστροφή στην οργάνωση του σπιτιού σου πέφτει λίγο βαριά, έλα στα Leroy Merlin και βρες έως μείον 30% σε επιλεγμένες ξύλινες δουλάπες, αλλά και μείον 20% στην υπηρεσία συναρμολόγησης για τα μέλη του κλαμπ. Ξεκινά τώρα την τακτοποίηση του σπιτιού με αμέτρητες λύσεις και απίστευτες τιμές. Γίνεται να βάλεις σε τάξη το σπίτι. Εύκολα. Μόνο στα Leroy Merlin.
4: Παρακαλώ, καθίστε. Λοιπόν, πώς θέλετε να τα κόψουμε? Θέλετε σβήσιμο με μηχανή ή μόνο ψαλίδι?
5: Ξέρετε, ίσως είναι καιρός για μια αλλαγή. Μια μεγάλη αλλαγή. Χρυσή αλλαγή. Σαν να μπαίνω, ρε παιδί μου, στα 90 και να κερδίζω το μάτς για την ομαδάρα, να πούμε.
4: Εντάξει, μη φωνάζετε. Πλατινέ θα τα κάνουμε.
5: Και χρυσή αλλαγή και χρυσή μπάλα. Très magnifique.
6: Σε κάθε μεγάλο αγώνα πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwin σε περιμένουν κάθε μέρα super boosted odds και προσφορές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ μέσα από το Πάμε Στοίχημα Calendar. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Σε 300 μέτρα, στρίψτε αριστερά για σχολική τσάντα και τετράδια. Σε 250 μέτρα, κάντε αναστροφή για εκπαιδευτικά βιβλία. Σε 15 στάσεις θα φτάσετε στον προορισμό σας.
8: Όπα. Υπάρχει συντομότερη διαδρομή. Max Stores. Σε μία στάση τα έχεις βρει όλα. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας κερδίζεις δωρεάν επιταγή ίση με το 15% της αξίας της. Max Stores. Μία στάση και τα έχεις όλα εδώ, όπως και στο maxstores.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: Ακολούθησε μας στο TikTok. At official 892.

0: Music 892. 7 Σεπτεμβρίου επιστρέφουμε.
1: Τέκε, τέκε. Τέκε, τέκε. Τέκε, τέκε. Siente el temor.

0: Ο Music 892 παρουσιάζει Black Coffee. Την Παρασκευή, 18 Σεπτεμβρίου, το μεγάλο φινάλε του καλοκαιριού γράφεται κάτω από τον ανοιχτό ουρανό στο Θέατρο Πέτρας. Ο Black Coffee επιστρέφει στην Αθήνα για το μεγαλύτερο δικό του σόου που έγινε ποτέ στην πόλη. Ζήσε την απόλυτη οπτικοακουστική εμπειρία. Black Coffee στο Θέατρο Πέτρας. Music 892. Feel the music.
1: Η επιστροφή στο σχολείο θέλει σχέδιο και το πλαίσιο έχει το τριπλό χτύπημα. Χτύπημα πρώτο. Διαλέγεις τσάντα από 14,90 και άνω. Χτύπημα δεύτερο. Με το που αγοράσεις τσάντα, παίρνεις κουπόνι με έκπτωση 20% σε όλα τα σχολικά και έπιπλα. Χτύπημα τρίτο. Μπαίνεις και σε κλήρωση για 4 σχολικά δωμάτια με έπιπλα και MacBook Neo. Και τα παιδιά κερδίζουν συλλεκτικά αυτοκόλλητα και δωράκια. Με τριπλό χτύπημα πλαίσιο κερδίζεις. Τόσο πλαίσιο.
2: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
3: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stoiximan.gr. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Η επιστροφή από το καλοκαίρι έχει ήχο. Σαν σχολείο. Σαν γραφείο. Σαν προπόνηση. Σαν να τελείωσαν οι διακοπές.
5: Εντάξει, το τελευταίο δεν χρειαζόταν.
4: Κάθε επιστροφή ξεκινά καλύτερα από το The Mall Athens. Ανακάλυψε όλα όσα χρειάζεσαι για κάθε νέο ξεκίνημα. Back to The Mall Athens.
6: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Α. Η Α σου επιλογή με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο eekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Α, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
7: Ωχ, μωρό μου, κράτα, κάτσε, έρχομαι.
8: Αγάπη, δεν μπορώ.
7: Έλα, το έχουμε.
9: Δεν το έχουμε. Αν η επιστροφή στην οργάνωση του σπιτιού σου πέφτει λίγο βαριά, έλα στα Leroy Merlin και βρες έως μείον 30% σε επιλεγμένες ξύλινες δουλάπες, αλλά και μείον 20% στην υπηρεσία συναρμολόγησης για τα μέλη του κλαμπ. Ξεκινά τώρα την τακτοποίηση του σπιτιού με αμέτρητες λύσεις και απίστευτες τιμές. Γίνεται να βάλεις σε τάξη το σπίτι. Εύκολα. Μόνο στα Leroy Merlin.

0: πες bye bye bye στον υδρότα και ζήσε το πιο dry dry dry καλοκαίρι με το νέο Old Spice Cold Spice. Απίστευτα cool και στεγνός σε όλα τα μουσικά events του καλοκαιριού μόνο με Old Spice. Η επιστροφή στα Θρανία είναι γεγονός και τα καταστήματα Χαρτόραμα σας υποδέχονται με χιλιάδες προϊόντα. Κάνουμε στάση στο Χαρτόραμα και κερδίσουμε με κάθε αγορά σχολικής σάντας έκπτωση έως 15% της αξίας της για την επόμενη αγορά, χωρίς περιορισμούς εξαργύρωσης. Αν θέλεις τις καλύτερες τιμές για τη σχολική σου λίστα, αλλά και τις μεγαλύτερες εκπτώσεις σε βοηθήματα και ξενόγλωσσα βιβλία, η στάση είναι μία. Επενδύουμε στα παιδιά και το μέλλον γράφει άριστα. Ανοιχτά και την Κυριακή 6 και 13 Σεπτεμβρίου.
1: Επόμενος.
2: Ναι, ναι.
1: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
2: Ναι, εγώ μιλάω. Τώρα, ποιος?
1: Τώρα προκαλείς, λέγε.
2: Κώστας λέγομαι. Κάλεσε έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
1: Τι δελτίο, τον 12?
2: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
1: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
2: Αφού η ομάδα πονάει ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
1: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
3: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
4: Σχολεία, δουλειές, ό,τι και αν ξεκινάς, χρυσές τιμές στο Γαλαξία. Στα φύλλα Σουλτανίνα μόνο 2,38 το κιλό. Ακόμη σε χρυσές τιμές. Επιλεγμένα αλλαντικά Κρέτα Farms. Πιτάκια χρυσή ζύμη. Τόνι και τονοσαλάτες Ρίο Μάρε. Και ζυμαρικά Μίσκο. Γαλαξίας.
5: Αναγεννήσεις, ανακατασκευές, αναπαλαιώσεις, αναγωμώσεις, Bob. Πώς, αν ξέρω από Βιτρό, πώς δεν ξέρω. Βιτρό, βιτρίνες, γιολιά, βιομάζα, βιοφθορισμός. Σε όλες τις αναζητήσεις από Βι, πρώτος εμφανίζομαι. Λες και έχεις άλλη επιλογή? Δεν μπήκες και στο δουλευταρά.
6: Στο Δουλευταρά θα βρεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις, ό,τι και αν χρειάζεται το σπίτι σου. Κατέβασε το Δουλευταρά app και ησύχασες.
7: Music 892. Πολύ μπροστά.

0: Στον Music 892 αποφασίσαμε να κάνουμε κάτι τολμηρό. Να αντικαταστήσουμε τους παραγωγούς μας
1: με AI.
2: Είστε ζώα! Είστε ζώα!
3: Είστε όλοι ζώα, ζώα, ζώα.
0: Δουλέψαμε πάνω σε αυτό για εβδομάδες. Μέχρι που καταλάβαμε κάτι.
2: Κάποιοι δεν το πήραμε το μπλε χάπι. Πήραμε το κόκκινο! Ξυπνάτε!
0: Για να σε αντικαταστήσει η τεχνητή νοημοσύνη, πρέπει να υπάρχει νοημοσύνη. Τα κουνάβια από 7 Σεπτεμβρίου έρχονται πάνοπλοι και πανηλήθιοι. Πανέτοιμοι, ήθελα να πω, αποκλειστικά στον Music 892.
4: Είμαστε Αττική Οδό και πάμε Smart Park για όλα τα σχολικά. Αλλά γύρω μας γίνεται χαμός. Αγωνιστικά αυτοκίνητα, ποδοσφαιριστές, gamers. Μα πού πάνε όλοι?
5: Στο Smart Park. Για το πιο gaming back to school event. PS5 τουρνουά, racing simulators, δώρα και εκπλήξεις με την Ελληνική Ομοσπονδία Ηλεκτρονικού Αθλητισμού. 12 και 13 Σεπτεμβρίου. Smart Park. Σε 10 λεπτά μέσω Αττικής Οδού και με δωρεάν πάρκινγκ.
6: Θυμάστε που σας έλεγα ότι για το παγωτό Στάμου όλοι τρέχουν? Λοιπόν, ακόμα τρέχουν. Ο μπαμπάς, που είναι παππούς τώρα, ακόμα τρέχει...
7: Για το καϊμάκι. Αχ, αυτό το καϊμάκι.
6: Η μαμά, που τώρα πια είναι και γιαγιά, τρέχει σταθερά...
8: Για την τέλεια. Μαστιχοτήφη.
6: Η αδελφή μου, που έγινε μαμά, τρέχει γιατί...
9: Είναι από 100% ελληνικό φρέσκο πρόβιο γάλα.
6: Επιτέλους, μεγάλωσε και έμαθα από πρόβιο γάλα. Και η γιαγιά, τι και αν έγινε προγιαγιά, ίδια και απαράλλακτη. Ακόμα τρέχει γιατί φοβάται...
10: Κι αν τελειώσουν τα παγωτά Στάμου...
6: Γιαγιά, τα πάμε. Με πάνω από 30 μοναδικές γεύσεις, έχει για όλους. Τελικά για τα παγωτά Στάμου, ακόμα όλοι τρέχουν. Εκτός από μένα. Γιατί μόλις έφτασα στο γαλακτοπολείο Στάμου.
11: Επειδή το πρόβιο γάλα κάνει τη διαφορά, τα παγωτά μου μόνο Στάμου.
6: Τρέξε κι εσύ σε ένα γαλακτοπολείο Στάμου.
12: Κάθε σχολική χρονιά ξεκινά διαφορετικά για τον καθένα. Με άλλο mood, άλλο style, άλλη φάση. Maui & Sons, Snoopy, Hallmark, Paul Frank. Διάλεξε αυτό που σου ταιριάζει. Back Me Up, η τσάντα που δείχνει ποιος είσαι.
13: Η αδρεναλίνη ανεβαίνει. Η Allwyn φέρνει μια μοναδική εμπειρία διασκέδασης στην Αθήνα με τη McLaren Racing. Έλα να ζήσεις από κοντά την εμπειρία της αγωνιστικής δράσης σε μια ειδικά διαμορφωμένη πίστα. Να γνωρίσεις θρύλους της McLaren Racing. Να δεις από κοντά το εμβληματικό μονοθέσιο του Ayrton Senna. Και να ζήσεις μοναδικές συγκινήσεις με το Allwyn Supercar. Σάββατο 3 Οκτωβρίου, ΟΑΚΑ, Τείχος των Εθνών. Διεκδικείς δωρεάν διπλά εισιτήρια στα καταστήματα Allwyn, το allwyn.gr και το Allwyn App.
14: This is going to be absolutely massive.
13: Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίγνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
15: Smart to school στο flip.gr με σούπερ τιμές. Βρες τώρα refurbished MacBook Air 13 ιντσών από μόνο 499,99 με 2 χρόνια εγγύηση και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Bank. Νέα σχολική χρονιά, έξυπνη αναβάθμιση χωρίς να βγεις εκτός budget. Μπες στο flip.gr.
16: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Απόκτησε κρατικό γαλλικό πτυχίο ΣΤΑΠΣ προπονητικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Φίτηση στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
17: Σε 300 μέτρα, στρίψτε αριστερά για σχολική τσάντα και τετράδια. Σε 250 μέτρα, κάντε αναστροφή για εκπαιδευτικά βιβλία. Σε 15 στάσεις θα φτάσετε στον προορισμό σας.
18: Όπα, όπα, όπα. Υπάρχει συντομότερη διαδρομή. Max Stores. Σε μία στάση τα έχεις βρει όλα. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας κερδίζεις δωρεπιταγή ίση με το 15% της αξίας της. Max Stores. Μία στάση και τα έχεις όλα εδώ, όπως και στο maxstores.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
19: Παρακαλώ, καθίστε. Λοιπόν, πώς θέλετε να τα κόψουμε? Θέλετε σβήσιμο με μηχανή ή μόνο ψαλίδι?
20: Ξέρετε, ίσως είναι καιρός για μια αλλαγή. Μια μεγάλη αλλαγή. Χρυσή αλλαγή. Σαν να μπαίνω, ρε παιδί μου, στα 90 και να κερδίζω το μάτς για την ομαδάρα, να πούμε.
19: Εντάξει, μη φωνάζετε. Πλατινέ θα τα κάνουμε.
20: Και χρυσή αλλαγή και χρυσή μπάλα. Τρώει μανιφίκ.
21: Σε κάθε μεγάλο αγώνα πηγαίνει εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwyn σε περιμένουν κάθε μέρα super boosted odds και προσφορές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ μέσα από το Πάμε Στοίχημα Calendar. Εδώ σε καταλαβαίνουμε, Allwyn.
1: Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Η νέα σχολική χρονιά ξεκινά στο Designer Outlet Athens με ατελείωτο shopping και διασκέδαση. Επιστρέψτε δυναμικά στο σχολείο, το γυμναστήριο ή το γραφείο με stylish επιλογές από αγαπημένα designer brands σε μοναδικές προσφορές. Και για τους μικρούς μας φίλους, Nerf Game Days από 4 έως 7 Σεπτεμβρίου. Το απόλυτο παιχνίδι δράσης σας περιμένει στο εκπτωτικό χωριό. Το Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς. Ανοιχτά και τις Κυριακές. Να δω

0: Αν σε πάρουν από την εταιρεία ακροαματικότητας ραδιοφώνων και σε ρωτήσουν εσύ ποιον σταθμό ακούς, αλλά σε ξύπνησαν μετά από 2 ημέρες αϊπνίας, πες
1: Music 892.
0: Μπορεί να μην μπορέσεις να ξανακοιμηθείς, όμως σκέψου, έδωσες χαρά στον αγαπημένο σου σταθμό.

0: Ο Music 892 παρουσιάζει Ζάμνα X Primer 4 και 5 Σεπτεμβρίου στο ΟΑΚΑ. Το νούμερο 1 φεστιβάλ ηλεκτρονικής μουσικής της Ελλάδας και το νούμερο 19 στον κόσμο ενώνει δυνάμεις με το Ζάμνα σε μια μοναδική Special Edition. 2 ημέρες, 2 stages κάθε μέρα. Axwell, Afrojack, Miss Monique, M-Rack, Armand Van Helden, Mind Against, Simza και πολλά ακόμη κορυφαία ονόματα της παγκόσμιας dance σκηνής για πρώτη φορά στην Ελλάδα, 4 και 5 Σεπτεμβρίου στο ΟΑΚΑ. Ζάμνα X Primer με την υπογραφή του Music 892. Feel the music, be there. Μπες στα social του Music 892 και κέρδισε διπλές προσκλήσεις. Περισσότερες πληροφορίες και εισιτήρια στα social media του Primer Music Festival. Η ώρα είναι λίγο πριν τις 12.
1: Ώρα να μπεις στο eFood και να κάνεις τα ψώνια σου από τα αγαπημένα σου σούπερ μάρκετ.
2: Μπες στο eFood, βρες τα σούπερ μάρκετ My Market και κάνε τα ψώνια σου στις ίδιες τιμές με τα καταστήματα. Κουδουνί, My Market από το eFood, το delivery στην Ελλάδα.
1: Music 892.
3: Δεν το πιστεύω ότι τελείωσαν οι διακοπές.
4: Γιατί, σου έλειψε το νησί?
3: Ναι, και το πόσο πλούσια και δυνατά ένιωθα τα μαλλιά μου τότε.
4: Για τα μαλλιά, σου έχω τη λύση. Κάψουλες Priorin Extra βελτιώνουν την εμφάνιση των μαλλιών από τη δεύτερη εβδομάδα χρήσης. Και για ολοκληρωμένη φροντίδα, δοκίμασε μάσκα και σαμπουάν Priorin.
3: Μ' αρέσει που για όλο έχεις μια λύση. Τώρα μένει να βρεις και πώς θα γυρίσουμε στο νησί.
4: Priorin από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΕΟΦ.
5: Παρακαλώ, καθίστε. Λοιπόν, πώς θέλετε να τα κόψουμε? Θέλετε σβήσιμο με μηχανή ή μόνο ψαλίδι?
6: Ξέρετε, ίσως είναι καιρός για μια αλλαγή. Μια μεγάλη αλλαγή. Χρυσή αλλαγή. Σαν να μπαίνω ρε παιδί μου στα 90 και να κερδίζω το μάτς για την ομαδάρα, να πούμε.
5: Εντάξει, μη φωνάζετε. Πλατινέ θα τα κάνουμε.
6: Και χρυσή αλλαγή και χρυσή μπάλα. Τρε μανιφίκ.
7: Σε κάθε μεγάλο αγώνα πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwin σε περιμένουν κάθε μέρα super boosted odds και προσφορές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ μέσα από το Πάμε Στοίχημα Calendar. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Όταν τα σχολικά είναι μουστάκας, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται παιχνίδι. Γι' αυτό το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου με αγορές άνω των 50 ευρώ σε σχολικά και σε όλα τα είδη κερδίζεις το 20% της αξίας τους σε δώρο επιταγή. Σχολείο Μουστάκας. Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά.
9: Δεν μου λες βρε γειτόνισσα.
10: Πείτε μου κυρία Σούλα.
9: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
10: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
11: Σύγκρατη το μισιόν.
9: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
10: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
9: Τι μου λες? Σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
12: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24-μήνης διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
13: Η δράση ξεκινά από την Intersport. Απόκτησε τώρα Adidas Galaxy 8 μόνο με 39,99. Σχολικές τσάντες από 9,99 και σετ παιδικές φόρμες από 39,99. Βρες μεγάλη ποικιλία σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ από κορυφαία brands σε 67 καταστήματα Intersport και στο intersport.gr. Intersport. The Heart of Sport.
14: FBET. Ευχαριστιέσαι ένταση με όλα τα πρωταθλήματα και όλες τις διοργανώσεις. FBET. Ευχαριστιέσαι υψηλές αποδόσεις σε χιλιάδες αγώνες κάθε μέρα. FBET. Ευχαριστιέσαι live καζίνο με αμέτρητα τραπέζια. FBET. Ευχαριστιέσαι παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
15: Σκέφτεσαι το μετά? Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
16: Ανακοινησιακό πείμα θα μπορούσε. Με στα φουστάνια πρόβαλε η νιά ευτυχισμένη, όμορφη φρέσκια ολόδροση σαν πίνακας φτιαγμένη. Κι ο κόνοψ, το κουνούπι δηλαδή, ευαρέθηκε άλλον να περιμένει. Μη με τσιμπήσεις του πε αυτή, μα βγήκε γελασμένη. Κι έτσι η όμορφη νιά ευρέθηκε πολλάκι τσιμπημένη. Εσύ όμως, κλασικά Repel Spray. Το Repel Spray κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
17: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
18: Θέλεις οικονομία και στην επιστροφή στο σπίτι? Θέλεις Μασούτη.
19: Έως το Σάββατο, βόια σπάλα ή ελιά το κιλό μόνο 11,79. Φέτα pop αμφιλοχία στο κιλό τώρα μόνο 9,45. Και ελληνικά σταφύλια σουλτανίνα το κιλό μόνο 2,49. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
18: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
20: Χθες έκατσα να δω Premier.
21: City United.
20: Κατιόγκο Ετουάλ Φιλάντε.
21: Με δουλεύεις?
20: Όχι ρε, ματσάρα. Premier League Μπουρκίνα Φάσο λέμε.
21: Δεν είδα κάτι στα social.
20: Δεν κοίταξες καλά μάλλον.
21: Πόσταρες κάτι?
20: Εννοείται πόσταρα. Social.
22: Πλέον όταν λέμε social, εννοούμε Stoiximan Social. Την πρώτη στοιχηματική κοινότητα αποκλειστικά στην εφαρμογή της Stoiximan. Τώρα έρχεσαι σε επαφή με άλλα μέλη, μοιράζεσαι τα bet σου και βλέπεις highlights σε πραγματικό χρόνο. Stoiximan. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
23: Πιθανότατα είμαστε εμείς.
24: 892.

έγραφο. Music 892. 7η σεζόν. Επίπεδο 7. Οι ντίβες επιστρέφουν. Η παραγωγή μας κουράστηκαν. Ναι, κουράστηκαν. Από ότι ακριβώς δεν έχει διευκρινιστεί ακόμα και είπαν θέλουμε ένα μήνα διακοπές. Ένα μήνα παρακαλώ και για να γυρίσουν μετά να κάνουν 2-3 ώρες εκπομπή τη μέρα και εγώ είμαι εδώ μόνο στο στούντιο. Γράφω τρέλερ στις 2 το μεσημέρι με 40 βαθμούς και δεν είμαι παραλία. Γιατί δεν είμαι παραλία, εγώ ρωτάω. Και θα γυρίσουν κατακαμένοι λέγοντας δεν προλάβαμε να ξεκουραστούμε. Γιατί το να ξαπλώνεις σε ξαπλώστρα δεν είναι ξεκούραση, είναι lifestyle. Και το lifestyle κουράζει. Κουράζει πάρα πολύ τα μουσούδια μας. Anyway.

0: Ναι, μην το χάσετε.
1: Έτοιμος για το σχολείο?
2: Ναι.
1: Για να κάνουμε ένα τσεκ. Βιβλία, τετράδια.
2: Εντάξει.
1: Τσάντα, κασετίνα, μολύβια.
2: Εντάξει.
1: Όρεξη να ξαναδείς τους φίλους σου.
2: Εντάξει.
1: Ωραία λοιπόν, τζάμι. Όχι, μπόμπα, φυσάς. Όχι, πώς το λέτε, σλέι.
2: Μπαμπά, κριντς, είπαμε. Είμαι εντάξει.
3: Επιστροφή στην τάξη. Εντάξει. Στα Public θα βρεις τεράστια ποικιλία από βιβλία, τσάντες και ό,τι χρειάζεσαι για κάθε τάξη και για κάθε γενιά. Public.
2: Και είσαι εντάξει.
4: Βρε Μαρία, πού έχεις το λεξικό?
5: Α, εδώ είναι καλέ, τι έπαθες?
4: Άκουσα κάτι νέο σήμερα και το ψάχνω. Σπριτσερία με finger food. Σπρι.
5: Να σου πω, δεν αφήνεις τις άγνωστες λέξεις. Να πάμε για ένα δροσερό απεριτίφ στην καλύτερη σπριτσερία της πόλης.
4: Να, το είπες και εσύ. Σπριτσερία, τι μέρος του λόγου είναι?
5: Είναι το καλύτερο μέρος για να απολαύσεις δροσερά σπριτς. Γευστικά πλατό με αλμυρές και γλυκές επιλογές και την πιο μαγευτική θέα της Αθήνας. Στον κήπο του εστιατορίου 1055, στο Regency Casino Montparnasse. Κάντο εικόνα. Να πίνουμε το σπριτς μας σε ένα καταπράσινο τοπίο, η μουσική να μας ταξιδεύει και το βλέμμα μας να χάνεται μέσα στα χρώματα του ουρανού και την απέραντη θέα.
4: Α, τώρα που ξέρω τι σημαίνει, πάμε να το ζήσουμε. Παρασκευή και Σάββατο 7.30 με 11.30, σπριτσερία στην Πάρνηθα. Ήρθε για να ανεβάσει τη διασκέδαση ψηλά.
5: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Μπαμπά, δες! Ένας εξωγήινος!
7: Εξωγήινος? Τι? Πού?
8: Hi, I'm Alf and I come in peace. Do you speak English?
7: Άστο, το έχω. I speak England very best.
6: Ποιος θα του το πει?
8: You tell him.
7: Τι, μια χαρά δεν τα πα. Το είπες, σε κατάλαβαν. Αγγλικά από άλλο πλανήτη με την ευρωγνώση. Έχει τόσα να σου δώσει.
9: Τώρα στην IKEA η άνεση βρίσκει τη θέση της στο σπίτι. Και εσείς βρίσκετε μείον 15% σε καναπέδες, καναπέδες κρεβάτια και πολυθρόνες μέχρι τις 6 Σεπτεμβρίου για μοναδικές στιγμές χαλάρωσης. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr. IKEA.

0: Πες bye bye bye στον Ιδρώτα και ζήσε το πιο dry dry dry καλοκαίρι με το νέο Old Spice Cold Spice. Απίστευτα cool και στεγνός σε όλα τα μουσικά events του καλοκαιριού μόνο με Old Spice.
1: Πάμε επόμενη γράμμη.
2: Ναι, εγώ είμαι.
1: Ναι.
2: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
1: Και τι είμαι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος?
2: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
1: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
2: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
1: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
3: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
4: Καθρέφτης. Οι άνθρωποι λένε πάντα την αλήθεια που τους συμφέρει, ποτέ τη δική σου. Για να είναι κάποιος πραγματικά ειλικρινής, πρέπει να σε βάλει πάνω από τον εαυτό του. Καθρέφτης. Η αλήθεια χωρίς φίλτρα από τον Χάρη Πολίτη. Το best seller από τις εκδόσεις Διόπτρα. Κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία και στην πλατφόρμα Book Voice.
5: Είμαστε Αττική Οδό και πάμε Smart Park για όλα τα σχολικά. Αλλά γύρω μας γίνεται χαμός. Αγωνιστικά αυτοκίνητα, ποδοσφαιριστές, gamers. Μα πού πάνε όλοι?
6: Στο Smart Park για το πιο gaming back to school event. PS5 τουρνουά, racing simulators, δώρα και εκπλήξεις με την Ελληνική Ομοσπονδία Ηλεκτρονικού Αθλητισμού. 12 και 13 Σεπτεμβρίου. Smart Park σε 10 λεπτά μέσω Αττικής Οδού και με δωρεάν πάρκινγκ.
7: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
8: Η αδρεναλίνη ανεβαίνει. Η Allwyn φέρνει μια μοναδική εμπειρία διασκέδασης στην Αθήνα με τη McLaren Racing. Έλα να ζήσεις από κοντά την εμπειρία της αγωνιστικής δράσης σε μια ειδικά διαμορφωμένη πίστα. Να γνωρίσεις θρύλους της McLaren Racing. Να δεις από κοντά το εμβληματικό μονοθέσιο του Ayrton Senna. Και να ζήσεις μοναδικές συγκινήσεις με το Allwyn Supercar. Σάββατο 3 Οκτωβρίου, ΟΑΚΑ Τείχος των Εθνών. Διεκδικείς δωρεάν διπλά εισιτήρια στα καταστήματα Allwyn, το allwyn.gr και το Allwyn App.
9: This is going to be absolutely massive.
10: Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίγνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
11: Η νέα ακαδημαϊκή χρονιά ξεκινά στην iStore. Απόκτησε MacBook Neo από 699 ευρώ και iPad από 449 ευρώ. Και αν είσαι φοιτητής ή εκπαιδευτικός, έχεις έξτρα όφελος 6%. Μάθε περισσότερα σε ένα κατάστημα iStore ή στο iStore.gr. iStore. Ο προορισμός για την απόλυτη εμπειρία Apple.
12: Ακολούθησέ μας στο YouTube at music89.2.

0: είναι γεγονός.
1: Ο Music 892 και τα Burger King γιορτάζουν μαζί το άνοιγμα του νέου καταστήματος Burger King στη Νέα Σμύρνη. Την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου από τις 7 το απόγευμα έως τις 9 το βράδυ. Τα κολάβια με το Φάνη Λαμπρόπουλο, τη Μαρία Ένεσλη και το Δημήτρη Μπουμπουλίνη εκπέμπουν live από το κατάστημα Burger King στη Νέα Σμύρνη, Ελευθερίου Βενιζέλου 42. Μουσική, διαγωνισμοί με μεγάλα δώρα τεχνολογίας, εκπλήξεις και φυσικά τα αγαπημένα σου Flame Grill Burgers με το θρυλικό Whopper να πρωταγωνιστεί. Έλα να γνωρίσεις από κοντά τα κουνάβια και να ζήσεις μαζί του στο Burger King Opening Party. Μην το χάσεις.
2: Σε 300 μέτρα, στρίψτε αριστερά για σχολική τσάντα και τετράδια. Σε 250 μέτρα, κάντε αναστροφή για εκπαιδευτικά βιβλία. Σε 15 στάσεις θα φτάσετε στον προορισμό σας.
3: Όπα, όπα, όπα. Υπάρχει συντομότερη διαδρομή. Max Stores. Σε μία στάση τα έχεις βρει όλα. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας κερδίζεις δωρεπιταγή ίση με το 15% της αξίας της. Max Stores. Μία στάση και τα έχεις όλα εδώ, όπως και στο maxstores.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: FBET. Ευχαριστιέσαι ένταση με όλα τα πρωταθλήματα και όλες τις διοργανώσεις. FBET. Ευχαριστιέσαι υψηλές αποδόσεις σε χιλιάδες αγώνες κάθε μέρα. FBET. Ευχαριστιέσαι live καζίνο με αμέτρητα τραπέζια. FBET. Ευχαριστιέσαι παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Καλησπέρα τσακαλάκια μου, κυβερνήτη στο μικρόφωνο. Ωραίοι που τρυπάρετε σήμερα με την Bros Care. Από 2.10 για 23.10. Ο καιρός είναι λάδι και σας πετάω στο χαλαρό στα 30 καπαπόδια. Γενικά, έχετε το νου, μπας και μπαιχτήκα να κούνημα εκεί στο άκυρο, αλλά chill. Το έχω, θα σας πάω κοπίδια.
1: Αν δεν μπορείς να φανταστείς έναν κόσμο χωρίς καλή εκπαίδευση, φροντιστήρια Πουκαμισάς. Μπες στο pukamisas.gr και κάνε την εγγραφή σου σήμερα.
2: Μπογιατίσματα, τεχνοτροπίες, καλλιτεχνήματα, Bob. Τι χρώμα θα βάλουμε? Λευκό. Λευκό off-white, λευκό νύφης, λευκό ρυζιού. Να έχεις επιλογές. Ναι, μία στρώση. Τι, δύο. Θα δούμε πώς πέφτει το φως. Πόσο θα κοστίσει? Πολλά ρωτάς. Μήπως να μπεις δουλευταρά?
3: Στο Δουλευταρά θα βρεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις, ό,τι και αν χρειάζεται το σπίτι σου. Κατέβασε το Δουλευταρά app και ησύχασες.
4: Αγαπητά μου παιδιά, είναι η νέα σας δασκάλα. Ανοίξτε τώρα την τσάντα σας και βγάλτε τα φωτόσπαθα. Η σχολική χρονιά αρχίζει στο Top Parks Πειραιός με γαλαξιακές περιπέτειες. 11 και 12 Σεπτεμβρίου έλα και ζήσε live τον κόσμο των Star Wars με παιχνίδια, εκπλήξεις και πολλά δώρα και όλες οι σχολικές αγορές σε σούπερ τιμές. Top Parks, στη συμβολική Φυσού και Πειραιός και με δωρεάν πάρκινγκ.
5: Παρακαλώ, καθίστε. Λοιπόν, πώς θέλετε να τα κόψουμε? Θέλετε σβήσιμο με μηχανή ή μόνο ψαλίδι?
6: Ξέρετε, ίσως είναι καιρός για μια αλλαγή. Μια μεγάλη αλλαγή. Χρυσή αλλαγή. Σαν να μπαίνω ρε παιδί μου στα 90 και να κερδίζω το μάτς για την ομαδάρα, να πούμε.
5: Εντάξει, μη φωνάζετε. Πλατινέ θα τα κάνουμε.
6: Και χρυσή αλλαγή και χρυσή μπάλα. Τρε μανιφίκ.
7: Σε κάθε μεγάλο αγώνα πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwin σε περιμένουν κάθε μέρα Super Boosted Odds και προσφορές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ μέσα από το Πάμε Στοίχημα Calendar. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Θυμάστε που σας έλεγα ότι για το παγωτό στάμου όλοι τρέχουν? Λοιπόν, ακόμα τρέχουν. Ο μπαμπάς, που είναι παππούς τώρα, ακόμα τρέχει.
9: Για το καημάκι. Αχ, αυτό το καημάκι.
8: Η μαμά, που τώρα πια είναι και γιαγιά, τρέχει σταθερά.
10: Για την τέλεια. Μα στοιχοτήφη.
8: Η αδελφή μου, που έγινε μαμά, τρέχει γιατί.
11: Είναι από 100% ελληνικό φρέσκο πρόβιο γάλα.
8: Επιτέλους, μεγάλο. Και έμαθα από πρόβιο γάλα. Και η γιαγιά, τι και αν έγινε προγιαγιά, ίδια και απαράλλακτη. Ακόμα τρέχει γιατί φοβάται.
12: Κι αν τελειώσουν τα παγωτά στάμου.
8: Γιαγιά, τα πάμε. Με πάνω από 30 μοναδικές γεύσεις έχει για όλους. Τελικά για τα παγωτά στάμου ακόμα όλοι τρέχουν. Εκτός από μένα. Γιατί μόλις έφτασα στο γαλακτοπολείο στάμου.
13: Επειδή το πρόβιο γάλα κάνει τη διαφορά, τα παγωτά μου μόνο στάμου.
8: Τρέξε κι εσύ σε ένα γαλακτοπολείο στάμου.
14: Η επιστροφή στο σχολείο θέλει σχέδιο και το πλαίσιο έχει το τριπλό χτύπημα. Χτύπημα πρώτο. Διαλέγεις τσάντα από 14,90 και άνω. Χτύπημα δεύτερο. Με το που αγοράσεις τσάντα, παίρνεις κουπόνι με έκπτωση 20% σε όλα τα σχολικά και έπιπλα. Χτύπημα τρίτο. Μπαίνεις και σε κλήρωση για 4 σχολικά δωμάτια με έπιπλα και MacBook Neo. Και τα παιδιά κερδίζουν συλλεκτικά αυτοκόλλητα και δωράκια. Με τριπλό χτύπημα πλαίσιο κερδίζεις. Τόσο πλαίσιο.
15: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.

0: Στον Music 892 αποφασίσαμε να κάνουμε κάτι τολμηρό. Να αντικαταστήσουμε τους παραγωγούς μας
1: με AI.
2: Είστε ζώα! Είστε ζώα!
3: Είστε όλοι ζώα, ζώα, ζώα.
4: Ε, ναι, τι να κάνω, μου αρέσει να
5: με αγκαλιάζω δέντρα.
6: Λαλαλαλα, μένω με τη μαμά και τον μπαμπά και κάνω ραδιόφωνο.
0: Δουλέψαμε πάνω σε αυτό για εβδομάδες, μέχρι που καταλάβαμε κάτι. Ότι για να σε αντικαταστήσει
4: τα μακέρι, λοιπόν,
0: η τεχνητή νοημοσύνη,
2: έχω μια παλιά, με
0: πρέπει,
3: Γιάννη,
7: για να στάνταρ ξυρίζεις παπάνη,
0: να υπάρχει νοημοσύνη. Δεν υπάρχει αλγόριθμος να αντικαταστήσει αυτό το επίπεδο κατάντιας. Τα κουνάβια από 7 Σεπτεμβρίου έρχονται πάνοπλοι και πανηλήθη. Πανέτοιμοι, ήθελα να πω, αποκλειστικά στο Music 892.
8: Η επιστροφή από το καλοκαίρι έχει ήχο. Σαν σχολείο. Σαν γραφείο. Σαν προπόνηση. Σαν να τελείωσαν οι διακοπές.
0: Εντάξει, το τελευταίο δεν χρειαζόταν.
8: Κάθε επιστροφή ξεκινά καλύτερα από το The Mall Athens. Ανακάλυψε όλα όσα χρειάζεσαι για κάθε νέο ξεκίνημα. Back to The Mall Athens.
9: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Alpha. Η Alpha σου επιλογή με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
10: Η επιστροφή στα Θρανία είναι γεγονός και τα καταστήματα Χαρτόραμα σας υποδέχονται με χιλιάδες προϊόντα. Κάνουμε στάση στο Χαρτόραμα και κερδίζουμε με κάθε αγορά σχολικής σάντας έκπτωση έως 15% της αξίας της για την επόμενη αγορά, χωρίς περιορισμούς εξαργύρωσης. Αν θέλεις τις καλύτερες τιμές για τη σχολική σου λίστα, αλλά και τις μεγαλύτερες εκπτώσεις σε βοηθήματα και ξενόγλωσσα βιβλία, η στάση είναι μία. Επενδύουμε στα παιδιά και το μέλλον γράφει άριστα. Και την Κυριακή 6 και 13 Σεπτεμβρίου.
11: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
12: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stoiximan.gr. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Ωχ, μωρό μου. Κράτα. Κάτσε, έρχομαι.
14: Αγάπη, δεν μπορώ.
13: Έλα, λίγο ακόμη. Το έχουμε.
15: Δεν το έχουμε. Αν η επιστροφή στην οργάνωση του σπιτιού σου πέφτει λίγο βαριά, έλα στα Leroy Merlin και βρες έως μείον 30% σε επιλεγμένες ξύλινες δουλάπες, αλλά και μείον 20% στην υπηρεσία συναρμολόγησης για τα μέλη του κλαμπ. Ξεκινά τώρα την τακτοποίηση του σπιτιού με αμέτρητες λύσεις και απίστευτες τιμές. Γίνεται να βάλεις σε τάξη το σπίτι. Εύκολα, μόνο στα Leroy Merlin.

0: Πες bye bye bye στον υδρότα και ζήσε το πιο dry dry dry καλοκαίρι με το νέο Old Spice Cold Spice. Απίστευτα cool και στεγνός σε όλα τα μουσικά events του καλοκαιριού μόνο με Old Spice.
1: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΙΤΕΦ. Αποκτήστε κρατικό γαλλικό πτυχίο νομικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Τώρα και εξ αποστάσεως στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΤΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
2: Η νέα σχολική χρονιά ξεκινά στο Designer Outlet Athens με ατελείωτο shopping και διασκέδαση. Επιστρέψτε δυναμικά στο σχολείο, το γυμναστήριο ή το γραφείο με stylish επιλογές από αγαπημένα designer brands σε μοναδικές προσφορές. Και για τους μικρούς μας φίλους, Nerf Game Days από 4 έως 7 Σεπτεμβρίου. Το απόλυτο παιχνίδι δράσης σας περιμένει στο εκπτωτικό χωριό. Το Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
3: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Protection Drops. Θέλεις πολύ υψηλή αντιλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπό σου? Το Luxurious Sun Protection Drops SPF 50 Plus της Intermed είναι η λύση. Με ένα μείγμα 4 διαφορετικών μορφών, η αλουρονικό οξέως δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας. Το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η νιασυναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδωτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxurious Sun Protection Drops. Γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Intermed είναι η απάντηση.
4: Η αδρεναλίνη ανεβαίνει. Η Allwyn φέρνει μια μοναδική εμπειρία διασκέδασης στην Αθήνα με τη McLaren Racing. Έλα να ζήσεις από κοντά την εμπειρία της αγωνιστικής δράσης σε μια ειδικά διαμορφωμένη πίστα. Να γνωρίσεις θρύλους της McLaren Racing. Να δεις από κοντά το εμβληματικό μονοθέσιο του Ayrton Senna. Και να ζήσεις μοναδικές συγκινήσεις με το Allwyn Supercar. Σάββατο 3 Οκτωβρίου, ΟΑΚΑ Τείχος των Εθνών. Διεκδικείς δωρεάν διπλά εισιτήρια στα καταστήματα Allwyn, το allwyn.gr και το Allwyn App.
5: This is going to be absolutely massive.
6: Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίγνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
7: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη USK. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε μέχρι και 60% σε επιλεγμένες κατηγορίες προϊόντων. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
8: Ακολούθησε μας στο TikTok @official 89.2.

0: 8-9-2.
1: Πολύ πρόστο.
2: Πιο πολύ από όσο αντέχεις.
3: Yeah. You know.

0: Στον Music 892 αποφασίσαμε να κάνουμε κάτι τολμηρό. Να αντικαταστήσουμε τους παραγωγούς μας
1: με AI.
2: Είστε ζώα! Είστε ζώα!
3: Είστε όλοι ζώα, ζώα, ζώα.
0: Δουλέψαμε πάνω σε αυτό για εβδομάδες. Μέχρι που καταλάβαμε κάτι.
2: Σε καλύπτω! Σήμερα, αδέρφια, θα διπτήσουμε στην κόλαση! Πάτε μαζί σας όσους περισσότερους μπορείτε.
0: Για να σε αντικαταστήσει η τεχνητή νοημοσύνη, πρέπει να υπάρχει νοημοσύνη. Τα κουνάβια από 7 Σεπτεμβρίου έρχονται πάνοπλοι και πανέτοιμοι, ήθελα να πω, αποκλειστικά στο Music 892.
4: Η ώρα είναι λίγο πριν τις 2.
0: Η καλύτερη ώρα για ψώνια είναι τώρα. Βρες το eFood όλα τα αγαπημένα στο σούπερ μάρκετ και κάνε την παραγγελία σου.
5: Πες το eFood. Βρες τα σούπερ μάρκετ ΑΒ Βασιλόπουλος και κάνε τα ψώνια σου στις ίδιες τιμές με τα καταστήματα. Κουδούνι ΑΒ Βασιλόπουλος από το eFood. Το delivery στην Ελλάδα.
0: Music 892.
6: Σε 300 μέτρα στρίψτε αριστερά για σχολική τσάντα και τετράδια. Σε 250 μέτρα κάντε αναστροφή για εκπαιδευτικά βιβλία. Σε 15 στάσεις θα φτάσετε στον προορισμό σας.
7: Όπα, όπα, όπα. Υπάρχει συντομότερη διαδρομή. Max Stores. Σε μία στάση τα έχεις βρει όλα. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας κερδίζεις δωρεπιταγή ίση με το 15% της αξίας της. Max Stores. Μία στάση και τα έχεις όλα εδώ, όπως και στο maxstores.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Βαλίτσες βλέπω. Τι έγινε, ετοιμαζόμαστε για διακοπές?
9: Πα, έχω καλύτερα σχέδια. Φέτος θα ανεβοκατεβαίνω βουνό. Όλο το καλοκαίρι η φάση θα είναι νιώθω cool στην τοποθεσία Πάρνηθα.
8: Και τις βαλίτσες τι τις θέλεις?
9: Γιατί στο Regency Casino Montparnasse τα μετρητά είναι πολλά. Έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο διεκδικούμε έως 20.000 ευρώ την ημέρα σε έναν προορισμό που τα έχει όλα. Δροσιά, διασκέδαση, cool εμπειρίες και κέρδη.
8: Κατάλαβα, στη Πάρνηθα θα τη βγάλουμε όλο το καλοκαίρι. Εκεί οι εκπλήξεις δεν κάνουν διακοπές.
10: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Στην Greco Strom θα βρεις εξατομικευμένη στήριξη, άνεση και αντοχή σε τεχνολογικά εξελιγμένα στρώματα ύπνου και χειροποίητα κρεβάτια. Κάνε τις αγορές σου πιο εύκολα με το Buy Now Pay Later. Έως 1000 ευρώ σε 4 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική κάρτα. Για να ξυπνάς και εσύ κάθε μέρα σαν καινούριος. Greco Strom. Wake up new.
11: Δεν το πιστεύω ότι τελείωσαν οι διακοπές.
12: Γιατί σου έλειψε το νησί?
11: Ναι. Και το πόσο πλούσια και δυνατά ένιωθα τα μαλλιά μου τότε.
12: Για τα μαλλιά σου έχω τη λύση. Κάψουλες Priorin Extra βελτιώνουν την εμφάνιση των μαλλιών από τη δεύτερη εβδομάδα χρήσης. Και για ολοκληρωμένη φροντίδα, δοκίμασε μάσκα και σαμπουάν Priorin.
11: Μ' αρέσει που για όλο έχεις μια λύση. Τώρα μένει να βρεις και πώς θα γυρίσουμε στο νησί.
12: Priorin από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΕΟΦ.
13: ΕΦΠΕΤ. Ευχαριστιέσαι ένταση με όλα τα πρωταθλήματα και όλες τις διοργανώσεις. ΕΦΠΕΤ. Ευχαριστιέσαι υψηλές αποδόσεις σε χιλιάδες αγώνες κάθε μέρα. FBET. Ευχαριστιέσαι live καζίνο με αμέτρητα τραπέζια. FBET. Ευχαριστιέσαι παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
14: Καλώς ήρθατε στη γραμμή εξυπηρέτησης γονέων Back to School. Αν το παιδί σας ζήτησε μόνο μία τσάντα, πατήστε το 1. Αν ζήτησε τσάντα, τετράδια, κασετίνα, παγούρι, πατήστε το 2. Αν το παιδί ζήτησε καινούριο γραφείο, καρέκλα, τετράδια, κασετίνα, ρούχα, παπούτσια, αθλητικά, φόρμες και τσάντα για το σχολείο, το φροντιστήριο, το γυμναστήριο, το κολυμβητήριο, την πατήσατε. Ευτυχώς όμως έχετε Go for More.
15: Γιατί και για Back to School με τις πιστωτικές κάρτες της Εθνικής Τράπεζας κερδίζετε 15% σε πινκ πόντους στα Honda Center, τα παιχνιδάδικα μουστάκας, την Intersport και την IKEA. Go for more. Η επιβράβευση σήμερα. Περισσότερα στο nbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
16: Back to School. Back to Orchestra. Ρούχα που αντέχουν σε τιμές που συμφέρουν. Δημιουργήστε τα πιο όμορφα outfits με χρωματιστά μπλουζάκια από 1,99. Ζεστά φούτερ από 2,99. Άνετα παντελόνια φόρμας από 2,99. Με το μοναδικό Club Orchestra. Και έκπτωση 50% σε όλη την κολεξιόν. Orchestra. Μεγαλώνοντας κάθε μέρα είναι γιορτή. Καλή σχολική χρονιά.
17: Επόμενος.
18: Ναι, ναι.
17: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
18: Ναι, εγώ μιλάω τώρα.
1: Ποιος?
17: Τώρα προκαλείς, λέγε.
1: Κώστας λέγομαι. Κάλεσε έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
17: Τι δελτίο, τον 12?
1: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
17: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
1: Αφού η ομάδα πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
17: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
18: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
19: Κάθε σχολική χρονιά ξεκινά διαφορετικά για τον καθένα. Με άλλο mood, άλλο style, άλλη φάση. Maui & Sons, Snoopy, Hallmark, Paul Frank. Διάλεξε αυτό που σου ταιριάζει. Back Me Up, η τσάντα που δείχνει ποιος είσαι.
20: Music 892. Πολύ πρόστο.

0: την Παρασκευή, 18 Σεπτεμβρίου, το μεγάλο φινάλε του καλοκαιριού γράφεται κάτω από τον ανοιχτό ουρανό στο Θέατρο Πέτρας. Ο Black Coffee επιστρέφει στην Αθήνα για το μεγαλύτερο δικό του σόου που έγινε ποτέ στην πόλη. Ζήσε την απόλυτη οπτικοακουστική εμπειρία. Black Coffee στο Θέατρο Πέτρας. Music 892. Feel the music.
1: Με την Nova κερδίζεις παντού. Μη χάσεις το exclusive Nova Deal με την Pizza Fan και πάρε εντελώς δωρεάν μία πίτσα premium χωρίς καμία προϋπόθεση αγοράς. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Nova. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
2: Music 892.
3: Τώρα στην IKEA η άνεση βρίσκει τη θέση της στο σπίτι. Και εσείς βρίσκετε μείον 15% σε καναπέδες, καναπέδες κρεβάτια και πολυθρόνες μέχρι τις 6 Σεπτεμβρίου για μοναδικές στιγμές χαλάρωσης. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr. IKEA.
4: Η αδρεναλίνη ανεβαίνει. Η Allwyn φέρνει μια μοναδική εμπειρία διασκέδασης στην Αθήνα με τη McLaren Racing. Έλα να ζήσεις από κοντά την εμπειρία της αγωνιστικής δράσης σε μια ειδικά διαμορφωμένη πίστα. Να γνωρίσεις θρύλους της McLaren Racing. Να δεις από κοντά το εμβληματικό μονοθέσιο του Ayrton Senna. Και να ζήσεις μοναδικές συγκινήσεις με το Allwyn Supercar. Σάββατο 3 Οκτωβρίου, ΟΑΚΑ, Τείχος των Εθνών. Διεκδικείς δωρεάν διπλά εισιτήρια στα καταστήματα Allwyn, το allwyn.gr και το Allwyn App.
5: This is going to be absolutely massive.
6: Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίγνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
7: Καλησπέρα τσακαλάκια μου, κυβερνήτης στο μικρόφωνο. Ωραίοι που τρυπάρετε σήμερα με την Bros Care. Από 2.10 για 23.10. Ο καιρός είναι λάδι και σας πετάω στο χαλαρό στα 30 καπαπόδια. Γενικά, έχετε το νου, μπας και παιχτεί κανένα κούνημα εκεί στο άκυρο, αλλά chill. Το έχω, θα σας πάω κοπίδια.
8: Αν δεν μπορείς να φανταστείς έναν κόσμο χωρίς καλή εκπαίδευση, φροντιστήρια Πουκαμισάς. Μπες στο pukamisas.gr και κάνε την εγγραφή σου σήμερα.
9: Smart to School στο flip.gr με σούπερ τιμές. Βρες τώρα refurbished Samsung Galaxy S24 512 GB από μόνο 539,99 με 2 χρόνια εγγύηση και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Bank. Νέα σχολική χρονιά, έξυπνη αναβάθμιση χωρίς να βγεις εκτός budget. Μπες στο flip.gr.
10: Ήξερες ότι σε περιόδους έξαρσης της γρίπης και του κρυολογήματος, η βιταμίνη C βοηθά ώστε να μειωθεί η πιθανότητα νόσησης ή ανοσής, να έχεις πιο ήπια και με μικρότερης διάρκεια συμπτώματα. Τώρα που το έμαθες, ας το μάθει και το σώμα σου. Vitorans. Ολοκληρωμένη σειρά συμπληρωμάτων διατροφής με βιταμίνη C για να θωρακίσεις τον νοσοποιητικό σου. Vitorans αναβράζοντα δισκία με βιταμίνη C ενός γραμμαρίου και γεύση πορτοκάλι χωρίς ζάχαρη. Και για παιδιά άνω των 9 ετών, Vitoran ζημιούν ομασόμενα δισκία με ευχάριστη γεύση πορτοκάλι που συνδυάζει βιταμίνη C και ψευδάργυρο. Βιταμίνη C Vitoran. Είναι από τη Unifarma.
11: Σχολεία, δουλειές, ό,τι και αν ξεκινάς, χρυσές τιμές στο Γαλαξία. Λατζιμάς, έξτρα παρθένο ελαιόλαδο 2 λίτρα, μόνο 14,74. Ακόμη βρείτε σε χρυσές τιμές. Τορτίγιας Αλφα, ταχίνια μακεδονικό, φυστικό βούτυρα Χαϊτογλου, αλλά και επιλεγμένα προϊόντα Bioten, Axe και Kleenex Foam. Γαλαξίας.
12: Καθρέφτης, κανείς δεν γεννήθηκε εδώ για να περνάει μόνο καλά. Γεννηθήκαμε για να παράγουμε, να δημιουργούμε. Όχι επειδή το ζητάει κάποιος άλλος, επειδή το απαιτεί η ίδια η ζωή. Καθρέφτης. Η αλήθεια χωρίς φίλτρα από τον Χάρη Πολίτη. Το best seller από τις εκδόσεις Διόπτρα. Κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία και στην πλατφόρμα Book Voice.
13: Η δράση ξεκινά από την Intersport. Απόκτησε τώρα Adidas Galaxy 8 μόνο με 39,99. Σχολικές τσάντες από 9,99 και σετ παιδικές φόρμες από 39,99. Βρες μεγάλη ποικιλία σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ από κορυφαία brands σε 67 καταστήματα Intersport και στο intersport.gr. Intersport. The heart of sport.
14: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΕΙΔΕΦ. Το Γαλλικό Κολέγιο της Ελλάδας.
15: Παρακαλώ, καθίστε. Λοιπόν, πώς θέλετε να τα κόψουμε? Θέλετε σβήσιμο με μηχανή ή μόνο ψαλίδι?
16: Ξέρετε, ίσως είναι καιρός για μια αλλαγή. Μια μεγάλη αλλαγή. Χρυσή αλλαγή. Σαν να μπαίνω, ρε παιδί μου, στα 90 και να κερδίζω το μάτς για την ομαδάρα, να πούμε.
15: Εντάξει, μη φωνάζετε. Πλατινέ θα τα κάνουμε.
16: Και χρυσή αλλαγή και χρυσή μπάλα. Τρε μανιφίκ.
17: Σε κάθε μεγάλο αγώνα πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwin σε περιμένουν κάθε μέρα super boosted odds και προσφορές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ μέσα από το Πάμε Στοίχημα Calendar. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
18: Όταν τα σχολικά είναι μουστάκας, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται παιχνίδι. Γι' αυτό το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου με αγορές άνω των 50 ευρώ σε σχολικά και σε όλα τα είδη κερδίζεις το 20% της αξίας τους σε δωροεπιταγή. Μουστάκας. Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά.
19: Ακολουθήστε μας στο Instagram @music89.2.

0: γεγονός.
1: Ο Music 892 και τα Burger King γιορτάζουν μαζί το άνοιγμα του νέου καταστήματος Burger King στη Νέα Σμύρνη. Την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου από τις 7 το απόγευμα έως τις 9 το βράδυ. Τα κολάβια με το Φάνη Λαμπρόπουλο, τη Μαρία Ένεσλη και το Δημήτρη Μπουμπουλίνη εκπέμπουν live από το κατάστημα Burger King στη Νέα Σμύρνη, Ελευθερίου Βενιζέλου 42. Μουσική, διαγωνισμοί με μεγάλα δώρα τεχνολογίας, εκπλήξεις και φυσικά τα αγαπημένα σου Flame Grill Burgers με το θρυλικό Whopper να πρωταγωνιστεί. Έλα να γνωρίσεις από κοντά τα κουνάβια και να ζήσεις μαζί του στο Burger King Opening Party. Μην το χάσεις.
2: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
3: Ποιος καλέ?
2: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
3: Και σε παίρνει αυτή?
2: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
3: Σιγά την τίβα, και εμένα θα με έχουν μόλις βάλω Nova More.
4: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερα από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
5: Music 892.
6: Σε 300 μέτρα, στρίψτε αριστερά για σχολική τσάντα και τετράδια. Σε 250 μέτρα, κάντε αναστροφή για εκπαιδευτικά βιβλία. Σε 15 στάσεις θα φτάσετε στον προορισμό σας.
7: Όπα, όπα, όπα. Υπάρχει συντομότερη διαδρομή. Max Stores. Σε μία στάση τα έχεις βρει όλα. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας κερδίζεις δωρεοεπιταγή ίση με το 15% της αξίας της. Max Stores. Μία στάση και τα έχεις όλα εδώ, όπως και στο maxstores.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Παρακαλώ, καθίστε. Λοιπόν, πώς θέλετε να τα κόψουμε? Θέλετε σβήσιμο με μηχανή ή μόνο ψαλίδι?
9: Ξέρετε, ίσως είναι καιρός για μια αλλαγή. Μια μεγάλη αλλαγή. Χρυσή αλλαγή. Σαν να μπαίνω ρε παιδί μου στα 90 και να κερδίζω το μάτς για την ομαδάρα, να πούμε.
8: Εντάξει, μη φωνάζετε. Πλατινέ θα τα κάνουμε.
9: Και χρυσή αλλαγή και χρυσή μπάλα.
10: Τρώει μανιφίκ. Σε κάθε μεγάλο αγώνα πηγαίνει εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwin σε περιμένουν κάθε μέρα super boosted odds και προσφορές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ μέσα από το Πάμε Στοίχημα Calendar. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Το καλοκαίρι φτάνει στο τέλος του και ο καιρός αρχίζει να αλλάζει. Ανανεώστε το σπίτι σας για το φθινόπωρο με έπιπλα και διακοσμητικά από τη μεγάλη συλλογή μας. Επισκεφτείτε το τοπικό σας κατάστημα USK ή το USK.gr για να ανακαλύψετε περισσότερα. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
12: Μπαμπά, δες! Ένας εξωγήινος!
13: Εξωγήινος! Τι! Πού!
14: Hi, I'm Alf and I come in peace. Do you speak English?
13: Άστο, το έχω. I speak England very best.
12: Ποιος θα του το πει?
14: You tell him.
13: Τι, μια χαρά δεν τα πα. Το είπες, σε καταλαβαν. Αγγλικά από άλλο πλανήτη με την ευρωγνώση. Έχει τόσα να σου δώσει.
15: Η επιστροφή από το καλοκαίρι έχει ήχο. Σαν σχολείο. Σαν γραφείο. Σαν προπόνηση. Σαν να τελείωσαν οι διακοπές.
16: Εντάξει, το τελευταίο δεν χρειαζόταν.
15: Κάθε επιστροφή ξεκινά καλύτερα από το The Mall Athens. Ανακάλυψε όλα όσα χρειάζεσαι για κάθε νέο ξεκίνημα. Back to The Mall Athens.
17: Πάμε σε γραμμή, ναι.
18: Ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το ματς?
17: Πολλά γκολ.
18: Γκολ στο βολέι.
17: Ποιο βολέι?
18: Ποιο ματς?
17: Φίλε, πας καρφί για κλείσιμο.
18: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πόσα λες να κάνει ο ψηλός τους?
17: Καρφί, Εγώ μπλοκ.
19: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
20: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Απόλαυσε απίστευτα χαμηλές τιμές, αποκλειστικές προσφορές και ηλεκτρονικά κουπόνια με τη Mastercard. Ξεκίνα τις αγορές σου σήμερα στο Massoutis.gr.
21: Με το νέο πλυντήριο Morris, με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris, με πρόγραμμα Pet Care, με 10 χρόνια εγγύηση.
22: Αγαπητά μου παιδιά, είναι η νέα σας δασκάλα. Ανοίξτε τώρα την τσάντα σας και βγάλτε τα φωτόσπαθα. Η σχολική χρονιά αρχίζει στο Top Parks Πειραιός με γαλαξιακές περιπέτειες. 11 και 12 Σεπτεμβρίου έλα και ζήσε live τον κόσμο των Star Wars με παιχνίδια, εκπλήξεις και πολλά δώρα και όλες οι σχολικές αγορές σε σούπερ τιμές. Top Parks στη συμβολή Κηφισού και Πειραιός και με δωρεάν πάρκινγκ.
0: Υδραυλικά ψυκτικά κατεψυγμένα, Bob. Με βρήκατε στη Google. Air condition, κάνουμε. Special. Κριτικές, έχω πεντάστερες. Δηλαδή, από ένα αστέρι έχουν, αλλά είναι πέντε. Φωτογραφίες, selfie έχω. Τι, από προηγούμενες δουλειές. Καλά, και δεν έμπαινε στο δουλευταρά.
1: Στο Δουλευταρά θα βρεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις, ό,τι και αν χρειάζεται το σπίτι σου. Κατέβασε το Δουλευταρά app και ησύχασες.
2: Έτοιμος για το σχολείο?
23: Ναι!
2: Για να κάνουμε ένα τσεκ. Βιβλία, τετράδια.
23: Εντάξει!
2: Τσάντα, κασετίνα, μολύβια.
23: Εντάξει!
2: Όρεξη να ξαναδείς τους φίλους σου.
23: Εντάξει!
2: Ωραία λοιπόν. Τζάμι. Όχι. Μπόμπα. Φυσάς. Όχι. Πώς το λέτε? Σλέι.
23: Μπαμπά. Κρίντζ. Είπαμε. Είμαι εντάξει!
1: Επιστροφή στην τάξη. Εντάξει! Στα Public θα βρεις τεράστια ποικιλία από βιβλία, τσάντες και ό,τι χρειάζεσαι για κάθε τάξη και για κάθε γενιά. Public.
23: Και είσαι εντάξει.
24: Πες το και στους φίλους σου.
25: Μην είσαι μόνος.
24: Πολύ μπροστά. Music 892.

γράφω. Music 892. 7η σεζόν. Επίπεδο 7. Οι ντίβες επιστρέφουν. Η παραγωγή μας κουράστηκαν. Ναι, κουράστηκαν. Από τι ακριβώς δεν έχει διευκρινιστεί ακόμα και είπαν θέλουμε ένα μήνα διακοπές. Ένα μήνα παρακαλώ και για να γυρίσουν μετά να κάνουν 2-3 ώρες εκπομπή τη μέρα και εγώ είμαι εδώ μόνο στο στούντιο. Γράφω τρέλερ στις 2 το μεσημέρι με 40 βαθμούς και δεν είμαι παραλία. Γιατί δεν είμαι παραλία, εγώ ρωτάω, και θα γυρίσουν κατακαμένοι λέγοντας δεν προλάβαμε να ξεκουραστούμε. Γιατί το να ξαπλώνεις σε ξαπλώστρα δεν είναι ξεκούραση, είναι lifestyle. Και το lifestyle κουράζει, κουράζει πάρα πολύ τα μουσούδια μας. Anyway.

0: χάσετε.
1: Η νέα σχολική χρονιά ξεκινά στο Designer Outlet Athens με ατελείωτο shopping και διασκέδαση. Επιστρέψτε δυναμικά στο σχολείο, το γυμναστήριο ή το γραφείο με stylish επιλογές από αγαπημένα designer brands σε μοναδικές προσφορές. Και για τους μικρούς μας φίλους, Nerf Game Days από 4 έως 7 Σεπτεμβρίου. Το απόλυτο παιχνίδι δράσης σας περιμένει στο εκπτωτικό χωριό. Το Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
2: Η αδρεναλίνη ανεβαίνει. Η Allwyn φέρνει μια μοναδική εμπειρία διασκέδασης στην Αθήνα με τη McLaren Racing. Έλα να ζήσεις από κοντά την εμπειρία της αγωνιστικής δράσης σε μια ειδικά διαμορφωμένη πίστα. Να γνωρίσεις θρύλους της McLaren Racing. Να δεις από κοντά το εμβληματικό μονοθέσιο του Ayrton Senna. Και να ζήσεις μοναδικές συγκινήσεις με το Allwyn Supercar. Σάββατο 3 Οκτωβρίου, ΟΑΚΑ Τείχος των Εθνών. Διεκδικείς δωρεάν διπλά εισιτήρια στα καταστήματα Allwyn, το allwyn.gr και το Allwyn App.
3: This is going to be absolutely massive.
4: Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίγνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
5: Ωχ, μωρό μου. Κράτα. Κάτσε, έρχομαι.
6: Αγάπη, δεν μπορώ.
5: Έλα, τελικά ακόμη. Το έχουμε.
7: Δεν το έχουμε. Αν η επιστροφή στην οργάνωση του σπιτιού σου πέφτει λίγο βαριά, έλα στα Leroy Merlin και βρες έως μείον 30% σε επιλεγμένες ξύλινες δουλάπες, αλλά και μείον 20% στην υπηρεσία συναρμολόγησης για τα μέλη του κλαμπ. Ξεκινά τώρα την τακτοποίηση του σπιτιού με αμέτρητες λύσεις και απίστευτες τιμές. Γίνεται να βάλεις σε τάξη το σπίτι. Εύκολα. Μόνο στα Leroy Merlin.
8: Σκέφτεσαι το μετά, όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια, μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
9: Η επιστροφή στο σχολείο θέλει σχέδιο και το πλαίσιο έχει το τριπλό χτύπημα. Χτύπημα πρώτο. Διαλέγεις τσάντα από 14,90 και άνω. Χτύπημα δεύτερο. Με το που αγοράσεις τσάντα, παίρνεις κουπόνι με έκπτωση 20% σε όλα τα σχολικά και έπιπλα. Χτύπημα τρίτο. Μπαίνεις και σε κλήρωση για 4 σχολικά δωμάτια με έπιπλα και MacBook Neo. Και τα παιδιά κερδίζουν συλλεκτικά αυτοκόλλητα και δωράκια. Με τριπλό χτύπημα πλαίσιο κερδίζεις. Τόσο πλαίσιο.
10: Χθες έκατσα να δω Premier
11: City United.
10: Κατιόγκο Ετουάλ Φιλάντε.
11: Με δουλεύεις?
10: Όχι ρε, ματσάρα. Premier League Burkina Faso λέμε.
11: Δεν είδα κάτι στα social.
10: Δεν κοίταξες καλά μάλλον.
11: Πόσταρες κάτι?
10: Εννοείται πόσταρα. Social.
12: Πλέον όταν λέμε social, εννοούμε Stoiximan Social. Την πρώτη στοιχηματική κοινότητα αποκλειστικά στην εφαρμογή της Stoiximan. Τώρα έρχεσαι σε επαφή με άλλα μέλη, μοιράζεσαι τα bet σου και βλέπεις highlights σε πραγματικό χρόνο. Stoiximan. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Είμαστε Αττική Οδό και πάμε Smart Park για όλα τα σχολικά. Αλλά γύρω μας γίνεται χαμός. Αγωνιστικά αυτοκίνητα, ποδοσφαιριστές, gamers. Μα πού πάνε όλοι?
14: Στο Smart Park. Για το πιο gaming back to school event. PS5 τουρνουά, racing simulators, δώρα και εκπλήξεις με την Ελληνική Ομοσπονδία Ηλεκτρονικού Αθλητισμού. 12 και 13 Σεπτεμβρίου. Smart Park. Σε 10 λεπτά μέσω Αττικής Οδού και με δωρεάν πάρκινγκ.
15: Πάμε σε γραμμή, ναι.
16: Ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το ματς?
15: Πολλά γκολ.
16: Γκολ στο βόλεϊ.
15: Ποιο βόλεϊ?
16: Ποιο ματς?
15: Φίλε, πας καρφί για κλείσιμο.
16: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πώς άλλες να κάνει ο ψηλός τους?
15: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
17: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
18: Η νέα ακαδημαϊκή χρονιά ξεκινά στην iStore. Απόκτησε MacBook Neo από 699 ευρώ και iPad από 449 ευρώ. Και αν είσαι φοιτητής ή εκπαιδευτικός, έχεις έξτρα όφελος 6%. Μάθε περισσότερα σε ένα κατάστημα iStore ή στο iStore.gr. iStore. Ο προορισμός για την απόλυτη εμπειρία Apple.
19: Ακολούθησε μας στο TikTok @official.

0: Στον Music 892 αποφασίσαμε να κάνουμε κάτι τολμηρό. Να αντικαταστήσουμε τους παραγωγούς μας
1: με AI.
2: Είστε ζώα! Είστε ζώα!
3: Είστε όλοι ζώα, ζώα, ζώα.
4: Ε, ναι, τι να κάνω, μου αρέσει να κάνω.
5: Να αγκαλιάζω δέντρα.
6: Μένω με τη μαμά και τον μπαμπά και κάνω ραδιόφωνο.
0: Δουλέψαμε πάνω σε αυτό για εβδομάδες. Μέχρι που καταλάβαμε κάτι. Ότι για να σε αντικαταστήσει
4: τα μακέρι, λοιπόν,
0: η τεχνητή νοημοσύνη.
2: Έχω μια παλιά,
0: πρέπει
3: Γιάννη,
7: για να στάνταρ ξυρίζεις παπάνη,
0: να υπάρχει νοημοσύνη. Δεν υπάρχει αλγόριθμος να αντικαταστήσει αυτό το επίπεδο κατάντιας. Τα κουνάβια από 7 Σεπτεμβρίου έρχονται πάνοπλοι και πανηλήθη. Πανέτοιμοι, ήθελα να πω, αποκλειστικά στο Music 892.
8: Η ώρα είναι λίγο πριν τις 4.
0: Ώρα να μπεις στο eFood και να κάνεις τα ψώνια σου από τα αγαπημένα σου σούπερ μάρκετ.
9: Μπες στο eFood Market. Κάνε τα ψώνια σου πιο γρήγορα από ποτέ, καθημερινά. Ακόμα και τις Κυριακές, από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, με παράδοση άμεσα στην πόρτα σου. Κουδουνί, eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood, σούπερ γρήγορα.
0: Music 892.
10: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης, Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
11: Η επιστροφή στα Θρανία είναι γεγονός και τα καταστήματα Χαρτόραμα σας υποδέχονται με χιλιάδες προϊόντα. Κάνουμε στάση στο Χαρτόραμα και κερδίσουμε με κάθε αγορά σχολικής σάντας έκπτωση έως 15% της αξίας της για την επόμενη αγορά, χωρίς περιορισμούς εξαργύρωσης. Αν θέλεις τις καλύτερες τιμές για τη σχολική σου λίστα, αλλά και τις μεγαλύτερες εκπτώσεις σε βοηθήματα και ξενόγλωσσα βιβλία, η στάση είναι μία. Επενδύουμε στα παιδιά και το μέλλον γράφει άριστα. Και την Κυριακή 6 και 13 Σεπτεμβρίου.
12: FBET. Ευχαριστιέσαι ένταση με όλα τα πρωταθλήματα και όλες τις διοργανώσεις. FBET. Ευχαριστιέσαι υψηλές αποδόσεις σε χιλιάδες αγώνες κάθε μέρα. FBET. Ευχαριστιέσαι live καζίνο με αμέτρητα τραπέζια. FBET. Ευχαριστιέσαι παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Η δράση ξεκινά από την Intersport. Απόκτησε τώρα Adidas Galaxy 8 μόνο με 39,99. Σχολικές τσάντες από 9,99 και σετ παιδικές φόρμες από 39,99. Βρες μεγάλη ποικιλία σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ από κορυφαία brands σε 67 καταστήματα Intersport και στο intersport.gr. Intersport. The Heart of Sport.
14: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
15: Σε 300 μέτρα, στρίψτε αριστερά για σχολική τσάντα και τετράδια. Σε 250 μέτρα, κάντε αναστροφή για εκπαιδευτικά βιβλία. Σε 15 στάσεις θα φτάσετε στον προορισμό σας.
16: Όπα, όπα, όπα. Υπάρχει συντομότερη διαδρομή. Max Stores. Σε μία στάση τα έχεις βρει όλα. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας κερδίζεις δωρεπιταγή ίση με το 15% της αξίας της. Max Stores. Μία στάση και τα έχεις όλα εδώ, όπως και στο maxstores.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
17: Πάμε επόμενη γράμμη.
18: Ναι, εγώ είμαι.
17: Ναι.
18: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
17: Και τι είμαι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος?
18: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
17: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
18: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
17: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
19: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
20: Το καλοκαίρι φτάνει στο τέλος του και ο καιρός αρχίζει να αλλάζει. Ανανεώστε το σπίτι σας για το φθινόπωρο με έπιπλα και διακοσμητικά από τη μεγάλη συλλογή μας. Επισκεφτείτε το τοπικό σας κατάστημα Yousk ή το yousk.gr για να ανακαλύψετε περισσότερα. Yousk. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Μαμά, φέτος θέλω να παίξω στον Αθηναϊκό.
5: Για εμάς το μπάσκετ ξεκινάει από το παιχνίδι. Στην Ακαδημία Μπάσκετ του Αθηναϊκού Κουάλκο μετράμε καλάθια, assist και rebound. Μα πάνω απ' όλα μετράμε χαμόγελα με 12 καταρτισμένους προπονητές, 7 γήπεδα και προπονήσεις στο DK Arena. Προσφέρουμε ένα ασφαλές και ευχάριστο περιβάλλον για αγόρια και κορίτσια από 5 ετών. Ελάτε να παίξετε, να μάθετε και να μεγαλώσετε μαζί μας. Γίνετε μέρος του πλάνου Αθήνα 2030. Γίνετε κομμάτι της οικογένειας των πρωταθλητών. Περισσότερες πληροφορίες στο 6944-717-241 και στο athinabc.gr.
7: Αθηναϊκός. Σήμερα αθλητής, αύριο πρωταθλητής. Πάντα σωστός άνθρωπος.
21: Ταχύ!
22: Που αύριο θα βαρεθείς να ακούς?
21: Τα ακούς σήμερα. Music 892.

Ο Music 892 παρουσιάζει Ζάμνα X Primer 4 και 5 Σεπτεμβρίου στο ΟΑΚΑ. Το νούμερο 1 φεστιβάλ ηλεκτρονικής μουσικής της Ελλάδας και το νούμερο 19 στον κόσμο ενώνει δυνάμεις με το Ζάμνα σε μια μοναδική Special Edition. Δύο ημέρες, δύο stages κάθε μέρα. Axwell, Afrojack, Miss Monique, M-Rack, Armand Van Helden, Mind Against, Simza και πολλά ακόμη κορυφαία ονόματα της παγκόσμιας dance σκηνής για πρώτη φορά στην Ελλάδα. 4 και 5 Σεπτεμβρίου στο ΟΑΚΑ. Ζάμνα X Primer. Με την υπογραφή του Music 892. Feel the music. Be there. Μπε στα social του Music 892 και κέρδισε διπλές προσκλήσεις. Περισσότερες πληροφορίες και εισιτήρια στα social media του Primer Music Festival.

0: Βουτήξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Δεν το πιστεύω ότι τελείωσαν οι διακοπές.
2: Γιατί σου έλειψε το νησί?
1: Ναι, και το πόσο πλούσια και δυνατά ένιωθα τα μαλλιά μου τότε.
2: Για τα μαλλιά σου έχω τη λύση. Κάψουλες Priorin Extra βελτιώνουν την εμφάνιση των μαλλιών από τη δεύτερη εβδομάδα χρήσης. Και για ολοκληρωμένη φροντίδα, δοκίμασε μάσκα και σαμπουάν Priorin.
1: Μ' αρέσει που για όλο έχεις μια λύση. Τώρα μένει να βρεις και πώς θα γυρίσουμε στο νησί.
2: Priorin από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΕΟΦ.
3: Η νέα ακαδημαϊκή χρονιά ξεκινά στην iStore. Απόκτησε MacBook Neo από 699 ευρώ και iPad από 449 ευρώ. Και αν είσαι φοιτητής ή εκπαιδευτικός, έχεις έξτρα όφελος 6%. Μάθε περισσότερα σε ένα κατάστημα iStore ή στο iStore.gr. iStore, ο προορισμός για την απόλυτη εμπειρία Apple.
4: Θυμάστε που σας έλεγα ότι για το παγωτό στάμου όλοι τρέχουν? Λοιπόν, ακόμα τρέχουν. Ο μπαμπάς που είναι παππούς τώρα ακόμα τρέχει
5: για το καϊμάκι. Αχ, αυτό το καϊμάκι.
4: Η μαμά που τώρα πια είναι και γιαγιά τρέχει σταθερά
6: για την τέλεια μαστιχοτύφη.
4: Η αδελφή μου που έγινε μαμά τρέχει γιατί
7: είναι από 100% ελληνικό φρέσκο πρόβιο γάλα.
4: Επιτέλους, μεγάλωσε και έμαθα από πρόβιο γάλα. Και η γιαγιά, τι και αν έγινε προγιαγιά, ίδια και απαράλλακτη. Ακόμα τρέχει γιατί φοβάται
8: κι αν τελειώσουν τα παγωτά στάμου.
4: Γιαγιά, τα πάμε. Με πάνω από 30 μοναδικές γεύσεις έχει για όλους. Τελικά για τα παγωτά στάμου ακόμα όλοι τρέχουν. Εκτός από μένα. Γιατί μόλις έφτασα στο γαλακτοπολείο στάμου.
5: Επειδή το πρόβιο γάλα κάνει τη διαφορά, τα παγωτά μου μόνο στάμου.
4: Τρέξε κι εσύ σε ένα γαλακτοπολείο στάμου.
9: Είμαστε Αττική Οδό και πάμε Smart Park για όλα τα σχολικά. Αλλά γύρω μας γίνεται χαμός. Αγωνιστικά αυτοκίνητα, ποδοσφαιριστές, gamers. Μα πού πάνε όλοι?
10: Στο Smart Park για το πιο gaming back to school event. PS5 τουρνουά, racing simulators, δώρα και εκπλήξεις με την Ελληνική Ομοσπονδία Ηλεκτρονικού Αθλητισμού. 12 και 13 Σεπτεμβρίου. Smart Park. Σε 10 λεπτά μέσω Αττικής Οδού και με δωρεάν πάρκινγκ.
11: Αναγεννησιακό πείμα θα μπορούσε. Με στα φουστάνια πρόβαλε η νιά ευτυχισμένη, όμορφη φρέσκια ολόδροση σαν πίνακας φτιαγμένη. Κι ο Κόνοψ, το κουνούπι δηλαδή, ευαρέθηκε άλλον να περιμένει, μη με τσιμπήσεις του πε αυτή, μα βγήκε γελασμένη. Κι έτσι η όμορφη νιά ευρέθηκε πολλάκις τσιμπημένη. Εσύ όμως, κλασικά ρεπέλ σπρέι. Το ρεπέλ σπρέι κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά ρεπέλ σπρέι είναι από την Unifarma.
12: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
13: Όταν τα σχολικά είναι μουστάκας, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται παιχνίδι. Γι' αυτό το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου με αγορές άνω των 50 ευρώ σε σχολικά και σε όλα τα είδη κερδίζεις το 20% της αξίας τους σε δώρο επιταγή. Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά.
14: Ακολούθησέ μας στο YouTube at music 89.2.

Γραφώ. Music 892. 7η σεζόν. Επίπεδο 7. Οι ντίβες επιστρέφουν. Η παραγωγή μας κουράστηκαν. Ναι, κουράστηκαν. Από τι ακριβώς δεν έχει διευκρινιστεί ακόμα και είπαν θέλουμε ένα μήνα διακοπές. Ένα μήνα παρακαλώ και για να γυρίσουν μετά να κάνουν 2-3 ώρες εκπομπή τη μέρα και εγώ είμαι εδώ μόνο στο στούντιο. Γράφω τρέλερ στις 2 το μεσημέρι με 40 βαθμούς και δεν είμαι παραλία. Γιατί δεν είμαι παραλία, εγώ ρωτάω, και θα γυρίσουν κατακαμένοι λέγοντας δεν προλάβαμε να ξεκουραστούμε. Γιατί το να ξαπλώνεις σε ξαπλώστρα δεν είναι ξεκούραση, είναι lifestyle. Και το lifestyle κουράζει, κουράζει πάρα πολύ τα μουσούδια μας. Anyway, τα κουνάδια, Ράνια Λευρά, Ελένη Βουλγαράκη,

0: 7 Σεπτεμβρίου. Ναι, μην το χάσετε.
1: Η ώρα είναι λίγο πριν τις 6.
0: Η καλύτερη ώρα για ψώνια είναι τώρα. Βρες στο eFood όλα τα αγαπημένα σου σούπερ μάρκετ και κάνε την παραγγελία σου.
2: Μπες στο eFood. Βρες τα σούπερ μάρκετ Σκλαβενίτης και κάνε τα ψώνια σου στις ίδιες τιμές με τα καταστήματα. Κουδουνί. Σκλαβενίτης από το eFood. Το delivery στην Ελλάδα.
3: Music 892.
4: Όταν τα σχολικά είναι μουστάκας, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται παιχνίδι. Γι' αυτό το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου με αγορές άνω των 50 ευρώ σε σχολικά και σε όλα τα είδη κερδίζεις το 20% της αξίας τους σε δώρο επιταγή.
5: Σχολείο Μουστάκας.
4: Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά.
6: ΕΦΠΕΤ. Ευχαριστιέσαι ένταση με όλα τα πρωταθλήματα και όλες τις διοργανώσεις. ΕΦΠΕΤ. Ευχαριστιέσαι υψηλές αποδόσεις σε χιλιάδες αγώνες κάθε μέρα. ΕΦΠΕΤ. Ευχαριστιέσαι live καζίνο με αμέτρητα τραπέζια. ΕΦΠΕΤ. Ευχαριστιέσαι παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Είμαστε Αττική Οδό και πάμε Smart Park για όλα τα σχολικά. Αλλά γύρω μας γίνεται χαμός. Αγωνιστικά αυτοκίνητα, ποδοσφαιριστές, gamers. Μα πού πάνε όλοι?
8: Στο Smart Park. Για το πιο gaming back to school event. PS5 τουρνουά, racing simulators, δώρα και εκπλήξεις με την Ελληνική Ομοσπονδία Ηλεκτρονικού Αθλητισμού. 12 και 13 Σεπτεμβρίου. Smart Park. Σε 10 λεπτά μέσω Αττικής Οδού και με δωρεάν πάρκινγκ.
9: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
10: Κάθε σχολική χρονιά ξεκινά διαφορετικά για τον καθένα. Με άλλο mood, άλλο style, άλλη φάση. Maui & Sons, Snoopy, Hallmark, Paul Frank. Διάλεξε αυτό που σου ταιριάζει. Back Me Up, η τσάντα που δείχνει ποιος είσαι.

0: Πες bye bye bye στον υδρότα και ζήσε το πιο dry dry dry καλοκαίρι με το νέο Old Spice Cold Spice. Απίστευτα cool και στεγνός σε όλα τα μουσικά events του καλοκαιριού μόνο με Old Spice.
1: Αγαπητά μου παιδιά, είμαι η νέα σας δασκάλα. Ανοίξτε τώρα την τσάντα σας και βγάλτε τα φωτόσπαθα. Η σχολική χρονιά αρχίζει στο Top Parks Πειραιός με γαλαξιακές περιπέτειες. 11 και 12 Σεπτεμβρίου έλα και ζήσε live τον κόσμο των Star Wars με παιχνίδια, εκπλήξεις και πολλά δώρα και όλες οι σχολικές αγορές σε σούπερ τιμές. Top Parks στη Συμβολική Φυσού και Πειραιός και με δωρεάν πάρκινγκ.
2: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Τζόκερ. Αυτή την Κυριακή τουλάχιστον 6 εκατομμύρια 700.000 ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Κυριακή στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
3: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκει σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
4: Σε 300 μέτρα, στρίψτε αριστερά για σχολική τσάντα και τετράδια. Σε 250 μέτρα, κάντε αναστροφή για εκπαιδευτικά βιβλία. Σε 15 στάσεις θα φτάσετε στον προορισμό σας.
5: Όπα, όπα, όπα. Υπάρχει συντομότερη διαδρομή. Max Stores. Σε μία στάση τα έχεις βρει όλα. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας κερδίζεις δωρεπιταγή ίση με το 15% της αξίας της. Max Stores. Μία στάση και τα έχεις όλα εδώ, όπως και στο maxstores.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Μαμά, φέτος θέλω να παίξω στο Αθηναϊκό.
7: Για εμάς, το μπάσκετ ξεκινάει από το παιχνίδι. Στην Ακαδημία Μπάσκετ του Αθηναϊκού Κουάλκο μετράμε καλάθια, assist και rebound. Μα πάνω απ' όλα μετράμε χαμόγελα με 12 καταρτισμένους προπονητές, 7 γήπεδα και προπονήσεις στο DK Arena. Προσφέρουμε ένα ασφαλές και ευχάριστο περιβάλλον για αγόρια και κορίτσια από 5 ετών. Ελάτε να παίξετε, να μάθετε και να μεγαλώσετε μαζί μας. Γίνετε μέρος του πλάνου Αθήνα 2030. Γίνετε κομμάτι της οικογένειας των πρωταθλητών. Περισσότερες πληροφορίες στο 6944-717-241 και στο athinabc.gr.
8: Αθηναϊκός. Σήμερα αθλητής, αύριο πρωταθλητής. Πάντα σωστός άνθρωπος.
9: Ταχύ!
10: Που αύριο θα βαρεθείς να ακούς?
9: Θα ακούς σήμερα. Music 892.

0: στον Music 892 αποφασίσαμε να κάνουμε κάτι τολμηρό. Να αντικαταστήσουμε τους παραγωγούς μας
1: με AI.
2: Είστε ζώα! Είστε ζώα!
3: Είστε όλοι ζώα, ζώα, ζώα.
4: Ε, ναι, τι να κάνω, μου αρέσει να
5: με αγκαλιάζω δέντρα.
6: Λαλαλαλα, μένω με τη μαμά και τον μπαμπά και κάνω ραδιόφωνο.
0: Δουλέψαμε πάνω σε αυτό για εβδομάδες, μέχρι που καταλάβαμε κάτι. Ότι για να σε αντικαταστήσει
4: τα μακέρι, λοιπόν,
0: η τεχνητή νοημοσύνη, πρέπει,
3: Γιάννη,
7: για να στάνταρ ξυρίζεις παπάνη,
0: να υπάρχει νοημοσύνη. Δεν υπάρχει αλγόριθμος να αντικαταστήσει αυτό το επίπεδο κατάντιας. Τα κουνάβια από 7 Σεπτεμβρίου έρχονται πάνοπλοι και πανηλήθη. Πανέτοιμοι, ήθελα να πω, αποκλειστικά στο Music 892.
8: Βρε Μαρία, πού έχεις το λεξικό?
9: Α, εδώ είναι καλέ, τι έπαθες?
8: Άκουσα κάτι νέο σήμερα και το ψάχνω. Σπριτσερία με finger food. Σπρί.
9: Να σου πω, δεν αφήνεις τις άγνωστες λέξεις. Να πάμε για ένα δροσερό απεριτίφ στην καλύτερη σπριτσερία της πόλης.
8: Να, το είπες κι εσύ. Σπριτσερία. Τι μέρος του λόγου είναι?
9: Είναι το καλύτερο μέρος για να απολαύσεις δροσερά σπριτς. Γευστικά πλατό με αλμυρές και γλυκές επιλογές και την πιο μαγευτική θέα της Αθήνας. Στον κήπο του εστιατορίου 1055, στο Regency Casino Montparnasse. Κάντο εικόνα. Να πίνουμε το σπριτς μας σε ένα καταπράσινο τοπίο, η μουσική να μας ταξιδεύει και το βλέμμα μας να χάνεται μέσα στα χρώματα του ουρανού και την απέραντη θέα.
8: Χα, τώρα που ξέρω τι σημαίνει, πάμε να το ζήσουμε. Παρασκευή και Σάββατο 7.30 με 11.30, σπριτσερία στην Πάρνηθα. Ήρθε για να ανεβάσει τη διασκέδαση ψηλά.
9: Ρυθμιστή ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Music 892.
10: Σε 300 μέτρα, στρίψτε αριστερά για σχολική τσάντα και τετράδια. Σε 250 μέτρα, κάντε αναστροφή για εκπαιδευτικά βιβλία. Σε 15 στάσεις θα φτάσετε στον προορισμό σας.
11: Όπα, όπα, όπα. Υπάρχει συντομότερη διαδρομή. Max Stores. Σε μία στάση τα έχεις βρει όλα. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας κερδίζεις δωρεπιταγή ίση με το 15% της αξίας της. Max Stores. Μία στάση και τα έχεις όλα εδώ, όπως και στο maxstores.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
12: Προετοιμάσου για το αύριο. Από σήμερα. Με Skills. Που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Α. Η Α σου επιλογή. Με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Α, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
13: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη USK. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε μέχρι και 60% σε επιλεγμένες κατηγορίες προϊόντων. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
14: Δε μου λες, βρε γειτόνισσα.
15: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
14: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
15: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
16: Σίγα την κομισιόν.
14: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
15: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
14: Τι μου λες? Σίγα το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
17: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
18: Τώρα στην IKEA, η άνεση βρίσκει τη θέση της στο σπίτι. Και εσείς βρίσκετε μείον 15% σε καναπέδες, καναπέδες κρεβάτια και πολυθρόνες μέχρι τις 6 Σεπτεμβρίου για μοναδικές στιγμές χαλάρωσης. Όρους και προϋποθέσεις στο IKEA.gr. IKEA.
19: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Απόκτησε κρατικό γαλλικό πτυχίο ΣΤΑΠΣ προπονητικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Φίτηση στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.

0: είστε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Ακολουθήστε μας στο Instagram @music89.2.

0: Ο Music 892 παρουσιάζει Ζάμνα X Primer 4 και 5 Σεπτεμβρίου στο ΟΑΚΑ. Το νούμερο 1 φεστιβάλ ηλεκτρονικής μουσικής της Ελλάδας και το νούμερο 19 στον κόσμο ενώνει δυνάμεις με το Ζάμνα σε μια μοναδική Special Edition. Δύο ημέρες, δύο stages κάθε μέρα. Axwell, Afrojack, Miss Monique, M-Rack, Armand Van Helden, Mind Against, Simza και πολλά ακόμη κορυφαία ονόματα της παγκόσμιας dance σκηνής για πρώτη φορά στην Ελλάδα, 4 και 5 Σεπτεμβρίου στο ΟΑΚΑ. Ζάμνα X Primer με την υπογραφή του Music 892. Feel the music. Be there. Μπες στα social του Music 892 και κέρδισε διπλές προσκλήσεις. Περισσότερες πληροφορίες και εισιτήρια στα social media του Primer Music Festival. Η ώρα είναι λίγο πριν τις 7.
1: Ωρα να μπεις στο eFood και να κάνεις τα ψώνια σου από τα αγαπημένα σου σούπερ μάρκετ.
2: Μπες στο eFood, βρες τα σούπερ μάρκετ Σκλαβενίτης και κάνε τα ψώνια σου στις ίδιες τιμές με τα καταστήματα. Κουδουνί, Σκλαβενίτης από το eFood, το delivery στην Ελλάδα.
1: Music 892.
3: Κάθε σχολική χρονιά ξεκινά διαφορετικά για τον καθένα. Με άλλο mood, άλλο style, άλλη φάση. Maui & Sons, Snoopy, Hallmark, Paul Frank. Διάλεξε αυτό που σου ταιριάζει. Back me up. Η τσάντα που δείχνει ποιος είσαι.
4: Μπαμπά, δες! Ένας εξωγήινος!
5: Εξωγήινος? Τι? Πού?
6: Hi, I'm Alf and I come in peace. Do you speak English?
5: Άστο, το έχω. I speak England very best.
4: Ποιος θα του το πει?
6: You tell him.
5: Τι? Μια χαρά δεν τα πα. Το είπες. Σε κατάλαβαν. Αγγλικά από άλλο πλανήτη με την Ευρωγνώση. Έχει τόσα να σου δώσει.
7: Η νέα ακαδημαϊκή χρονιά ξεκινά στην iStorm. Απόκτησε MacBook Neo από 699 ευρώ και iPad από 449 ευρώ. Και αν είσαι φοιτητής ή εκπαιδευτικός, έχεις έξτρα όφελος 6%. Μάθε περισσότερα σε ένα κατάστημα iStorm ή στο istorm.gr. iStorm, ο προορισμός για την απόλυτη εμπειρία Apple.
8: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Τζόκερ. Αυτή την Κυριακή τουλάχιστον 6.700.000 ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Κυριακή στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
9: Θυμάστε που σας έλεγα ότι για το παγωτό στάμου όλοι τρέχουν. Λοιπόν, ακόμα τρέχουν. Ο μπαμπάς, που είναι παππούς τώρα, ακόμα τρέχει...
10: Για το καϊμάκι. Αχ, αυτό το καϊμάκι.
9: Η μαμά, που τώρα πια είναι και γιαγιά, τρέχει σταθερά...
11: Για την τέλεια. Μαστιχωτή υφή.
9: Η αδελφή μου, που έγινε μαμά, τρέχει γιατί...
12: Είναι από 100% ελληνικό φρέσκο πρόβιο γάλα.
9: Επιτέλους, μεγάλωσε και έμαθα από πρόβιο γάλα. Και η γιαγιά, τι και αν έγινε προγιαγιά, ίδια και απαράλλακτη. Ακόμα τρέχει γιατί φοβάται...
13: Κι αν τελειώσουν τα παγωτά στάμου...
9: Γιαγιά, τα πάμε. Με πάνω από 30 μοναδικές γεύσεις, έχει για όλους. Τελικά για τα παγωτά στάμου, ακόμα όλοι τρέχουν. Εκτός από μένα. Γιατί μόλις έφτασα στο γαλακτοπολείο στάμου.
10: Επειδή το πρόβιο γάλα κάνει τη διαφορά, τα παγωτά μου μόνο στάμου.
9: Τρέξε κι εσύ σε ένα γαλακτοπολείο στάμου.
14: Η επιστροφή στο σχολείο θέλει σχέδιο και το πλαίσιο έχει το τριπλό χτύπημα. Χτύπημα πρώτο. Διαλέγεις τσάντα από 14,90 και άνω. Χτύπημα δεύτερο. Με το που αγοράσεις τσάντα, παίρνεις κουπόνι με έκπτωση 20% σε όλα τα σχολικά και έπιπλα. Χτύπημα τρίτο. Μπαίνεις και σε κλήρωση για 4 σχολικά δωμάτια με έπιπλα και MacBook Neo. Και τα παιδιά κερδίζουν συλλεκτικά αυτοκόλλητα και δωράκια. Με τριπλό χτύπημα πλαίσιο κερδίζεις. Τόσο πλαίσιο.
15: Δεν το πιστεύω ότι τελείωσαν οι διακοπές.
16: Γιατί σου έλειψε το νησί?
15: Ναι, και το πόσο πλούσια και δυνατά ένιωθα τα μαλλιά μου τότε.
16: Για τα μαλλιά σου έχω τη λύση. Κάψουλες Priorin Extra βελτιώνουν την εμφάνιση των μαλλιών από τη δεύτερη εβδομάδα χρήσης. Και για ολοκληρωμένη φροντίδα, δοκίμασε μάσκα και σαμπουάν Priorin.
15: Μ' αρέσει που για όλο έχεις μια λύση. Τώρα μένει να βρεις και πώς θα γυρίσουμε στο νησί.
16: Priorin από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΕΟΦ.
17: Η επιστροφή από το καλοκαίρι έχει ήχο. Σαν σχολείο, σαν γραφείο, σαν προπόνηση, σαν να τελείωσαν οι διακοπές.
18: Εντάξει, το τελευταίο δεν χρειαζόταν.
17: Κάθε επιστροφή ξεκινά καλύτερα από το The Mall Athens. Ανακάλυψε όλα όσα χρειάζεσαι για κάθε νέο ξεκίνημα. Back to The Mall Athens. Να δω

0: Καλησπέρα τσακαλάκια μου, κυβερνήτης στο μικρόφωνο. Ωραίοι που τρυπάρετε σήμερα με την Bros Care. Από 2.10 για 23.10. Ο καιρός είναι λάδι και σας πετάω στο χαλαρό στα 30 καπαπόδια. Γενικά, έχετε το νου, μπας και παιχτεί κανένα κούνημα εκεί στο άκυρο, αλλά chill. Το έχω, θα σας πάω κοπίδια.
1: Αν δεν μπορείς να φανταστείς έναν κόσμο χωρίς καλή εκπαίδευση, φροντιστήρια Πουκαμισάς. Μπες στο pukamisas.gr και κάνε την εγγραφή σου σήμερα.
2: Η δράση ξεκινά από την Intersport. Απόκτησε τώρα Adidas Galaxy 8 μόνο με 39,99. Σχολικές τσάντες από 9,99 και σετ παιδικές φόρμες από 39,99. Βρες μεγάλη ποικιλία σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ από κορυφαία brands σε 67 καταστήματα Intersport και στο intersport.gr. Intersport. The heart of sport.
3: Δεν ακολουθούμε τα trends.
4: Τα προκαλούμε.
5: Music.

0: Music 892. 7 Σεπτεμβρίου. Επιστρέφουμε.
1: I've seen the devil dance sunset.

0: Είναι γεγονός.
1: Ο Music 892 και τα Burger King γιορτάζουν μαζί το άνοιγμα του νέου καταστήματος Burger King στη Νέα Σμύρνη. Την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου από τις 7 το απόγευμα έως τις 9 το βράδυ. Τα κονάβια με το Φάνη Λαμπρόπουλο, τη Μαρία Ένεσλη και το Δημήτρη Μπουμπουλίνη εκπέμπουν live από το κατάστημα Burger King στη Νέα Σμύρνη, Ελευθερίου Βενιζέλου 42. Μουσική, διαγωνισμοί με μεγάλα δώρα τεχνολογίας, εκπλήξεις και φυσικά τα αγαπημένα σου Flame Grilled Burgers με το θρυλικό Whopper να πρωταγωνιστεί. Έλα να γνωρίσεις από κοντά τα κονάβια και να ζήσεις μαζί τους το Burger King Opening Party. Μην το χάσεις.
2: Τις καλοκαιρινές σου αναμνήσεις, τις μετράς με φωτογραφίες. Εμείς με αυτοκίνητα. 6 μοναδικά Cherry Tingo 4 δώρο από το Regency Casino Montparnasse. Τελευταίες κληρώσεις 11 και 25 Σεπτεμβρίου. Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρύθμιση ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Music 892.

0: Αναπτύξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
2: Η νέα σχολική χρονιά ξεκινά στο Designer Outlet Athens με ατελείωτο shopping και διασκέδαση. Επιστρέψτε δυναμικά στο σχολείο, το γυμναστήριο ή το γραφείο με stylish επιλογές από αγαπημένα designer brands σε μοναδικές προσφορές. Και για τους μικρούς μας φίλους, Nerf Game Days από 4 έως 7 Σεπτεμβρίου. Το απόλυτο παιχνίδι δράσης σας περιμένει στο εκπτωτικό χωριό. Το Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
3: Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care με 10 χρόνια εγγύηση.
4: Καλησπέρα και σε εσάς, γλυκέ μου, κύριε που κορνάρετε. Σας ευχαριστώ τόσο πολύ που μου κρατάτε παρέα με τη μελωδική σας κόρνα ενώ προσπαθώ να παρκάρω. Δίνετε στη μέρα μου ενέργεια, ενθουσιασμό. Να είστε καλά, ναι, να είστε καλά.
5: Η μέρα σου δεν χρειάζεται ζάχαρη, αλλά χρειάζεται γλύκα. Και τώρα την έχει με το Slim Fix, το επιτραπέζιο γλυκαντικό με γλυκαντικό από το φυτό στέβια που αντικαθιστά τη ζάχαρη σε ροφήματα και φαγητά για να απολαμβάνεις γλύκα χωρίς θερμίδες και ενοχές. Slim Fix. Και όλα γίνονται πιο γλυκά τόσο απλά. Intermed. Είναι η απάντηση.
6: Back to school, back to orchestra. Ρούχα που αντέχουν σε τιμές που συμφέρουν. Δημιουργήστε τα πιο όμορφα outfits με χρωματιστά μπλουζάκια από 1,99. Ζεστά φούτερ από 2,99. Άνετα παντελόνια φόρμας από 2,99. Με το μοναδικό Club Orchestra και έκπτωση 50% σε όλη την κολεξιόν. Όρκεστρα, μεγαλώνοντας κάθε μέρα είναι γιορτή. Καλή σχολική χρονιά!
7: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
8: Ωχ, μωρό μου, κράτα, κάτσε, έρχομαι.
9: Αγάπη, δεν μπορώ.
8: Έλα, λίγο ακόμη, το έχουμε.
10: Δεν το έχουμε. Αν η επιστροφή στην οργάνωση του σπιτιού σου πέφτει λίγο βαριά, έλα στα Leroy Merlin και βρες έως μείον 30% σε επιλεγμένες ξύλινες δουλάπες, αλλά και μείον 20% στην υπηρεσία συναρμολόγησης για τα μέλη του κλαμπ. Ξεκινά τώρα την τακτοποίηση του σπιτιού με αμέτρητες λύσεις και απίστευτες τιμές. Γίνεται να βάλεις σε τάξη το σπίτι. Εύκολα, μόνο στα Leroy Merlin.
11: Ακολούθησέ μας στο YouTube at music89.2.

γραφώ. Music 892. 7η σεζόν. Επίπεδο 7. Οι ντίβες επιστρέφουν. Η παραγωγή μας κουράστηκαν. Ναι, κουράστηκαν. Από τι ακριβώς δεν έχει διευκρινιστεί ακόμα και είπαν θέλουμε ένα μήνα διακοπές. Ένα μήνα παρακαλώ και για να γυρίσουν μετά να κάνουν 2-3 ώρες εκπομπή τη μέρα και εγώ είμαι εδώ μόνο στο στούντιο. Γράφω τρέλερ στις 2 το μεσημέρι με 40 βαθμούς και δεν είμαι παραλία. Γιατί δεν είμαι παραλία, εγώ ρωτάω, και θα γυρίσουν κατακαμένοι λέγοντας δεν προλάβαμε να ξεκουραστούμε. Γιατί το να ξαπλώνεις σε ξαπλώστρα δεν είναι ξεκούραση, είναι lifestyle. Και το lifestyle κουράζει, κουράζει πάρα πολύ τα μουσούδια μας. Anyway.

0: Ναι, μην το χάσετε.
1: Όταν τα σχολικά είναι μουστάκας, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται παιχνίδι.
2: Σχολείο!
1: Γι' αυτό το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου με αγορές άνω των 50 ευρώ σε σχολικά και σε όλα τα είδη κερδίζεις το 20% της αξίας τους σε δώρο επιταγή.
2: Σχολείο Μουστάκας.
1: Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά.
3: Καλώς ήρθατε στη γραμμή εξυπηρέτησης γονέων Back to School. Αν το παιδί σας ζήτησε μόνο μία τσάντα, πατήστε το 1. Αν ζήτησε τσάντα, τετράδια, κασετίνα, παγούρι, πατήστε το 2. Αν το παιδί ζήτησε καινούριο γραφείο, καρέκλα, τετράδια, κασετίνα, ρούχα, παπούτσια, αθλητικά, φόρμες και τσάντα για το σχολείο, το φροντιστήριο, το γυμναστήριο, το κολυμβητήριο, την πατήσατε. Ευτυχώς όμως έχετε Go for More.
4: Γιατί και για Back to School με τις πιστωτικές κάρτες της Εθνικής Τράπεζας κερδίζετε 15% σε πινκ πόντους στα Honda Center, τα παιχνιδάδικα μουστάκας, την Intersport και την IKEA. Go for more. Η επιβράβευση σήμερα. Περισσότερα στο nbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Το καλοκαίρι φτάνει στο τέλος του και ο καιρός αρχίζει να αλλάζει. Ανανεώστε το σπίτι σας για το φθινόπωρο με έπιπλα και διακοσμητικά από τη μεγάλη συλλογή μας. Επισκεφτείτε το τοπικό σας κατάστημα Yusk ή το yusk.gr για να ανακαλύψετε περισσότερα. Yusk, Scandinavian Sleeping and Living.
6: Σκέφτεσαι το μετά, όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
7: Είμαστε Αττική Οδό και πάμε Smart Park για όλα τα σχολικά. Αλλά γύρω μας γίνεται χαμός. Αγωνιστικά αυτοκίνητα, ποδοσφαιριστές, gamers. Μα πού πάνε όλοι?
8: Στο Smart Park για το πιο gaming Back to School Event. PS5 τουρνουά, Racing Simulators, δώρα και εκπλήξεις με την Ελληνική Ομοσπονδία Ηλεκτρονικού Αθλητισμού. 12 και 13 Σεπτεμβρίου. Smart Park. Σε 10 λεπτά μέσω Αττικής Οδού και με δωρεάν πάρκινγκ.
9: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
10: Ποιος καλέ?
9: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
10: Και σε παίρνει αυτή?
9: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
10: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
11: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
12: Η επιστροφή στο σχολείο θέλει σχέδιο και το πλαίσιο έχει το τριπλό χτύπημα. Χτύπημα πρώτο. Διαλέγεις τσάντα από 14,90 και άνω. Χτύπημα δεύτερο. Με το που αγοράσεις τσάντα, παίρνεις κουπόνι με έκπτωση 20% σε όλα τα σχολικά και έπιπλα. Χτύπημα τρίτο. Μπαίνεις και σε κλήρωση για 4 σχολικά δωμάτια με έπιπλα και MacBook Neo. Και τα παιδιά κερδίζουν συλλεκτικά αυτοκόλλητα και δωράκια. Με τριπλό χτύπημα πλαίσιο κερδίζεις. Τόσο πλαίσιο.
13: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Τζόκερ. Αυτή την Κυριακή τουλάχιστον 6.700.000 ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Κυριακή στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
14: Αφιγραντήρες Μόρις 5ης γενιάς. Κάνει τη διαφορά αθόρυβα με τεχνολογία DC Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series. Είναι Μόρις και σου πάει. Με 10 χρόνια εγγύηση στο συμπιεστή.
15: Η επιστροφή στα Θρανία είναι γεγονός και τα καταστήματα Χαρτόραμα σας υποδέχονται με χιλιάδες προϊόντα. Κάνουμε στάση στο Χαρτόραμα και κερδίζουμε με κάθε αγορά σχολικής τσάντας έκπτωση έως 15% της αξίας της για την επόμενη αγορά, χωρίς περιορισμούς εξαργύρωσης. Αν θέλεις τις καλύτερες τιμές για τη σχολική σου λίστα, αλλά και τις μεγαλύτερες εκπτώσεις σε βοηθήματα και ξενόγλωσσα βιβλία, η στάση είναι μία. Επενδύουμε στα παιδιά και το μέλλον γράφει άριστα. Ανοιχτά και την Κυριακή 6 και 13 Σεπτεμβρίου.
16: Μαμά, φέτος θέλω να παίξω στον Αθηναϊκό.
17: Για εμάς, το μπάσκετ ξεκινάει από το παιχνίδι.
0: Στην Ακαδημία Μπάσκετ του Αθηναϊκού Κουάλκο μετράμε καλάθια, assist και rebound. Μα πάνω απ' όλα μετράμε χαμόγελα. Με 12 καταρτισμένους προπονητές, 7 γήπεδα και προπονήσεις στο DK Arena, προσφέρουμε ένα ασφαλές και ευχάριστο περιβάλλον για αγόρια και κορίτσια από 5 ετών. Ελάτε να παίξετε, να μάθετε και να μεγαλώσετε μαζί μας. Γίνετε μέρος του πλάνου Αθήνα 2030. Γίνετε κομμάτι της οικογένειας των πρωταθλητών. Περισσότερες πληροφορίες στο 6944-717-241 και στο athenabc.gr.
17: Αθηναϊκός. Σήμερα αθλητής, αύριο πρωταθλητής. Πάντα σωστός άνθρωπος.
18: Πιθανότατα είμαστε εμείς.
19: 8-9-2.

0: Στον Music 892 αποφασίσαμε να κάνουμε κάτι τολμηρό. Να αντικαταστήσουμε τους παραγωγούς μας
1: με AI.
2: Είστε ζώα! Είστε ζώα!
3: Είστε όλοι ζώα, ζώα, ζώα.
0: Δουλέψαμε πάνω σε αυτό για εβδομάδες. Μέχρι που καταλάβαμε κάτι.
4: Γεια σου, Φάνη. Μπουμπουλίνη, είσαι φαλακρός.
2: Πάτα, κλείστε. Αντιχέσου, ρε.
0: Για να σε αντικαταστήσει η τεχνητή νοημοσύνη, πρέπει να υπάρχει νοημοσύνη. Τα κουνάβια από 7 Σεπτεμβρίου έρχονται πάνοπλοι και πανηλοί. Πανέτοιμοι, ήθελα να πω, αποκλειστικά στο Music 892.
5: Στο Regency Casino Montparnasse αυτό το καλοκαίρι θα φέρει 6 τσέρι. Ούτε ένα, ούτε δύο, ούτε τρία. 6 μοναδικά αυτοκίνητα Cherry Tingo 4 ζεσταίνουν τα λάστιχά τους για να φτάσουν στους τυχερούς ιδιοκτήτες τους. Ιούλιο, Αύγουστο και Σεπτέμβριο το Regency Casino Montparnasse χαρίζει σούπερ καλοκαιρινά δώρα και η κυκλοφορία των αυτοκινήτων για πάρνηθα θα είναι αυξημένη. Το απόλυτο SUV μας περιμένει στο βουνό. 6 ολοκένουργια Cherry με το κλειδί στο χέρι. Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Music 892.
5: Στην Greco Strom θα βρεις εξατομικευμένη στήριξη, άνεση και αντοχή σε τεχνολογικά εξελιγμένα στρώματα ύπνου και χειροποίητα κρεβάτια. Κάνε τις αγορές σου πιο εύκολα με το Buy Now Pay Later. Έως 1000 ευρώ σε 4 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική κάρτα. Για να ξυπνάς και εσύ κάθε μέρα σαν καινούριος. Greco Strom. Wake up new.
6: Προετοιμάσου για το αύριο. Από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills, σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Alpha. Η Alpha σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Alpha, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
7: Σε 300 μέτρα, στρίψτε αριστερά για σχολική τσάντα και τετράδια. Σε 250 μέτρα, κάντε αναστροφή για εκπαιδευτικά βιβλία. Σε 15 στάσεις θα φτάσετε στον προορισμό σας.
8: Όπα, όπα, όπα. Υπάρχει συντομότερη διαδρομή. Max Stores. Σε μία στάση τα έχεις βρει όλα. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας κερδίζεις δωρεπιταγή ίση με το 15% της αξίας της. Max Stores. Μία στάση και τα έχεις όλα εδώ, όπως και στο maxstores.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
10: Τώρα στην IKEA η άνεση βρίσκει τη θέση της στο σπίτι. Και εσείς βρίσκετε μείον 15% σε καναπέδες, καναπέδες κρεβάτια και πολυθρόνες μέχρι τις 6 Σεπτεμβρίου για μοναδικές στιγμές χαλάρωσης. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr. IKEA.

Πες bye bye bye στον υδρότα και ζήσε το πιο dry dry dry καλοκαίρι με το νέο Old Spice Cold Spice. Απίστευτα cool και στεγνός σε όλα τα μουσικά events του καλοκαιριού μόνο με Old Spice. Η επιστροφή στα Θρανία είναι γεγονός και τα καταστήματα Χαρτόραμα σας υποδέχονται με χιλιάδες προϊόντα. Κάνουμε στάση στο Χαρτόραμα και κερδίσουμε με κάθε αγορά σχολικής σάντας έκπτωση έως 15% της αξίας της για την επόμενη αγορά, χωρίς περιορισμούς εξαργύρωσης. Αν θέλεις τις καλύτερες τιμές για τη σχολική σου λίστα, αλλά και τις μεγαλύτερες εκπτώσεις σε βοηθήματα και ξενόγλωσσα βιβλία, η στάση είναι μία. Επενδύουμε στα παιδιά και το μέλλον γράφει άριστα. Ανοιχτά και την Κυριακή 6 και 13 Σεπτεμβρίου. Να δω

0: Η νέα ακαδημαϊκή χρονιά ξεκινά στην iStore. Απόκτησε MacBook Neo από 699 ευρώ και iPad από 449 ευρώ. Και αν είσαι φοιτητής ή εκπαιδευτικός, έχεις έξτρα όφελος 6%. Μάθε περισσότερα σε ένα κατάστημα iStore ή στο istore.gr. iStore, ο προορισμός για την απόλυτη εμπειρία Apple.
1: Ακολούθησε μας στο TikTok at official 892.

0: αν σε πάρουν από την εταιρεία ακροαματικότητας ραδιοφώνων ενώ περιμένεις την πτήση σου και σε ρωτήσουν εσύ ποιο σταθμό ακούς.
1: Παρακαλούνται οι επιβάτες του Music 892 να προσέλθουν στη πύλη νούμερο 1.

0: Στον Music 892 αποφασίσαμε να κάνουμε κάτι τολμηρό. Να αντικαταστήσουμε τους παραγωγούς μας
1: με AI.
2: Είστε ζώα! Είστε ζώα!
3: Είστε όλοι ζώα, ζώα, ζώα.
4: Ε, ναι, τι να κάνω, μου αρέσει να με αγκαλιάζω δέντρα.
5: Λαλαλαλα, μένω με τη μαμά και τον μπαμπά και κάνω ραδιόφωνο.
0: Δουλέψαμε πάνω σε αυτό για εβδομάδες, μέχρι που καταλάβαμε κάτι. Ότι για να σε αντικαταστήσει
4: τα μακέρι, λοιπόν,
0: η τεχνητή νοημοσύνη, πρέπει,
3: Γιάννη,
6: για να στάνταρ ξυρίζεις παπάνη,
0: να υπάρχει νοημοσύνη. Δεν υπάρχει αλγόριθμος να αντικαταστήσει αυτό το επίπεδο κατάντιας. Τα κουνάβια από 7 Σεπτεμβρίου έρχονται πάνοπλοι και πανηλήθη. Πανέτοιμοι, ήθελα να πω, αποκλειστικά στο Music 892.
7: Έτοιμος για το σχολείο?
8: Ναι.
7: Για να κάνουμε ένα τσεκ. Βιβλία, τετράδια.
8: Εντάξει.
7: Τσάντα, κασετίνα, μολύβια.
8: Εντάξει.
7: Όρεξη να ξαναδείς τους φίλους σου.
8: Εντάξει.
7: Ωραία, λοιπόν. Τζάμι. Όχι. Μπόμπα. Φυσάς. Όχι. Πώς το λέτε. Σλέι.
8: Μπαμπά. Κρίντς. Είπαμε. Είμαι εντάξει.
9: Επιστροφή στην τάξη. Εντάξει. Στα public θα βρεις τεράστια ποικιλία από βιβλία, τσάντες και ό,τι χρειάζεσαι για κάθε τάξη και για κάθε γενιά. Public.
8: Και είσαι εντάξει.
10: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
11: Το Σεπτέμβρη, επανεκκίνηση με χρυσές τιμές στο Γαλαξία. Σφακιανές Μαδάρες, Γραβιέρα Κρήτης, μόνο 11,40. Σπάλα ή Ελιά Βόιου, μόνο 13,98. Και Λεμός Χοιρινός, μόνο 5,98. Ακόμη, Johnny Walker, μόνο 17,18. Gordon's, 15,75. Και Vata 69, μόνο 13,55. Γαλαξίας.
12: Πριν,
13: Το ακούγες εδώ.
12: Music.
13: 8,9.

Ο Music 892 παρουσιάζει Black Coffee. Την Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου, το μεγάλο φινάλε του καλοκαιριού γράφεται κάτω από τον ανοιχτό ουρανό στο Θέατρο Πέτρας. Ο Black Coffee επιστρέφει στην Αθήνα για το μεγαλύτερο δικό του σοου που έγινε ποτέ στην πόλη. Ζήσε την απόλυτη οπτικοακουστική εμπειρία. Black Coffee στο Θέατρο Πέτρας. Music 892. Feel the music. Ακολουθήστε μας στο

0: Στον Music 892 αποφασίσαμε να κάνουμε κάτι τολμηρό. Να αντικαταστήσουμε τους παραγωγούς μας
1: με AI.
2: Είστε ζώα! Είστε ζώα!
3: Είστε όλοι ζώα, ζώα, ζώα.
0: Δουλέψαμε πάνω σε αυτό για εβδομάδες. Μέχρι που καταλάβαμε κάτι.
4: United.
2: Hello, here Greek friend. Γελμπουρντά, γελμπουρντά. Hello.
4: United, SLT.
2: Hello. Hello, motherfuckers.
0: Για να σε αντικαταστήσει η τεχνητή νοημοσύνη, πρέπει να υπάρχει νοημοσύνη. Τα κουνάβια από 7 Σεπτεμβρίου έρχονται πάνοπλοι και πανηλήθιοι. Πανέτοιμοι, ήθελα να πω, αποκλειστικά στο Music 892.

0: πάρουν από την εταιρεία χρωματικότητας ραδιοφώνων. Ναι. Ενώ περιμένεις την ουρά της τράπεζας και σε ρωτήσουν. Εσύ, ποιο σταθμό ακούς? Απλά απάντησε.
1: Music 8 9 2.
2: Κλείστο. Ναι, τώρα,
1: είναι
2: τώρα,
1: πολύ
2: κλείστο,
1: μπροστά.
2: Τώρα κλείστο.
1: Θα πρέπει να σας αφήσω τώρα.
2: Ακούς.
1: Δεν μπορώ να μιλήσω άλλο.
2: Τώρα κλείστο.
1: Ευχαριστώ.

0: Αν σε πάρουν από την εταιρεία κροματικότητας ραδιοφώνων και σε ρωτήσουν εσύ ποιο σταθμό ακούς, γέλαμε υφάκι. Χα, πες
1: Music 892
0: και συνέχισε να ακούς πολύ μπροστά μουσικάρες.

0: Αν σε πάρουν από την εταιρεία ακροματικότητας ραδιοφώνων και σε ρωτήσουν εσύ ποιο σταθμό ακούς, απλά ούρλιαξε.
1: Ποιος είναι 2!
0: Και κλείστε στα μούτρα. Θα καταλάβουν ότι είσαι πολύ.

0: αν σε πάρουν από την εταιρεία κραματικότητας ραδιοφώνων, ενώ είσαι τον οδοντίατρο και σε ρωτήσουν. Εσύ, ποιο σταθμό ακούς? Με το στόμα γεμάτο από γάζες, απλά μουρμούρισε.
1: Πόνας.
2: Μπορεί να πόναγα και να έτρεχαν τα σάλια, αλλά έκανα χαρούμενο το σταθμό μου.

0: Music 892.
1: Πολύ
0: πρόστο.
2: Αλλά πάντα μέσα στη φάση.
1: Φάση.
3: You got what I want, Sony. Mithi kala karke tu na ja chhod ke.

0: Αν σε πάρουν από την εταιρεία ακροαματικότητας ραδιοφώνων και σε ρωτήσουν εσύ ποιον σταθμό ακούς, αλλά σε ξύπνησαν μετά από δύο ημέρες αϊπνίας, πες
1: Music 892.
0: Μπορεί να μην μπορέσεις να ξανακοιμηθείς, όμως σκέψου, έδωσες χαρά στον αγαπημένο σου σταθμό.